0: τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα.
1: Αφήσει! Αφήσει!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

τρώγεται νεκρή δραχμή κι όξο πίκρες και καημοί. Γιατί λένε τα βατράχια στις ακρολιμνιάς τα βράχια, όποιος κλαίει

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Πώς κινήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβειους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
6: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410-45544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. τηλέφωνα 2641045544 και 697-255-8787.
10: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
11: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Magnifique, super, incroyable, και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251165.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Θες πέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
18: Ψητοπολείο θεμελής.
17: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
17: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
18: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
10: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης.
12: Δασκαλοπούλου 31 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου.

0: Επάλκια Αποφύτων. Διεύθυνση Σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM Στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

και πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943 035 355 2641 031 835.
5: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολιο Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
6: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49 26410 25776.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
12: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
4: Δεν κατάλαβες. Για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center. Ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
12: Καλά. Και τα παιδιά?
4: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 044 664. cosmicpavlabowling.gr.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
17: Παναγιώτη, τελικά μ' αρέσει το καλοκαίρι. Τελικά τώρα που το ξανασκέφτομαι μ' αρέσει. Γεια σου Ντίνα μου, αληθώς ανέστη, όμορφο πρωινό τεταρτίτσας όπως λες και εσύ, και πάει και η εβδομάδα αυτή. Ναι, διότι ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, έτσι ήθιστε να λέμε τέτοια μέρα. Αληθώς ανέστη στη Μαρία, καλή και ευλογημένη Τετάρτη, και να θυμόμαστε ότι άλλα είναι στο χέρι μας να τα... ότι όλα εννοείς είναι στο χέρι μας να τα κρατήσουμε. Όχι ψέματα, άλλα είναι στο χέρι μας να τα κρατήσουμε και άλλα στο πόδι μας για να τα σουτάρουμε, έτσι για να μην μας καλάνε την ημέρα και μας κλέβουν τα χαμόγελα, έτσι ακριβώς να χαμογελάτε, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας πέσουν τα μπροστινά δόντια και αντρέπεστε να χαμογελάστε. Και τώρα έτσι πως είναι το πράγμα, που ο οδοντίατρος έχει γίνει είδος πολυτελείας, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον άλλο τον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 16 βαθμούς Κελσίου. Αληθώς ανέστη Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, αληθώς ανέστη. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Δέσποινα, αληθώς ανέστη Δέσποινα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Σαλιάρι το Στέλιο. Αληθώς Ανέστη, Στέλιο μου, καλημέρα, λέει ομορφιά μου. Βγαίνω αργά στη δουλειά και σε χάνω. Δεν με νοιάζει να σηκώνεις. Τι πάνω να πει βγαίνω αργά στη δουλειά? Τι δικαιολογία είναι αυτή τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μάθαμε βγαίνω αργά στη δουλειά. Θα σηκώνεσαι να μ' ακούς. Τέλος, δεν υπάρχει. Ο άλλος Σαλιάρης που είναι τώρα, κάτσε να το βρω ακόμα, δεν έχει στείλει μήνυμα. Κωνσταντίνε, αν ακούς, στείλε μήνυμα ή στο τηλεφώνα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Η Μαρία λέει καφέ να πιεις και το Παγκόσμια ημέρα δίαιτας. Όχι, δεν είναι Παγκόσμια ημέρα δίαιτας σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας είναι σήμερα. Δεν θέλω, άσε που εγώ τον πίνω με ζαχαρίνη. Αλλά εντάξει, μη μου τα χαλάτε τώρα. Σήμερα θα φάμε, θα σκάσουμε όλοι εμείς που έχουμε κάνει ένα κιλό παραπάνω και έχω χάσει, είναι η αλήθεια. Θα φάμε και να σκάσουμε. Και θα βγούμε και στις παραλίες και όποιος σας πει χοντρούς, φάτε τον και αυτό να ησυχάσουμε. Άχισε τα κομμάτια. Μας ζηλεύουνε ρε, επειδή έχουμε λεφτά και τρώμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα πάει σήμερα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Συγκεκριμένα για σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, θα έχει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένουμε γενικά εθρίο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα. Αναμένουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυθή 3 και από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυθή 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου.

Οπότε λοιπόν γιόλο, καλοκαίρι, φτιάχνει ο καιρός. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Θα πάρουμε μια ωραία τηλαστιχένια πισίνα, τη βάλουμε έξω στο μπαλκόνι. Αλλά προσοχή, υπάρχει κίνδυνος να φορολογηθείτε. Γι' αυτό, επειδή παντού καραδοκεί ένας ρουφιάνος, ζηλιάρης γείτονας, κρύφτε την, κρύφτε την.

Καλημέρα στο Γιάννη, δεν είμαστε χοντροί λέει, απλά έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια για χάδια, ορίστε. Σωστός. Και στην τελική εσείς οι γυναίκες τι να τους κάνετε αυτούς που έχουν κοιλιακούς πέτρα και δεν βολεύει και να ξαπλώσεις πάνω, είναι πολύ σκληρά πολύ. Ενώ εδώ όταν είσαι αφρατούλης ρε παιδί, τι ωραία ε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, στο Διονύση καλημέρα. Λιθός Ανέστη, τι φωνάζεις πρωί-πρωί, λέει, μας ξύπνησες. Γι' αυτό φωνάζω πρωί-πρωί. Για να ξυπνήσετε, να μην τα λέω μόνος μου. Καλημέρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα λέει ηγέτη των Ερτζιανών, καλή εκπομπή με υγεία, σε ακούμε στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο, τι φαντάρος πεις. Σε πήρανε για, πώς το λένε, μετεκπαίδευση. Καλημέρα σε όλο το στρατόπεδο εκεί που μας ακούτε. Καλό πρωινό να έχουμε με υγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σήμερα δεν κάνουμε δίαιτα. Φάτε ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ τώρα πέρα από την πλάκα. Θα το πω μετά, θα το πω μετά. Δεν θα το ξεχάσω. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Και αυτό που ήθελα θα το πω μετά.

Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1968 η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Σαν σήμερα το 1974 παρετεί το Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό της την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, ψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012, πανολεθρία του δικοματισμού και μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1856 έρχεται στη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1956 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Λάκης Λαζόπουλος. Ενώ σαν σήμερα το 1980 έρχεται στη ζωή ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1952 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή η Μαρλέν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός, γνωστότερη για το έργο της Γαλάζιος Άγγελος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός Κώστας Καράς.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Μάη τα προηγούμενα έτη. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω και είπα θα το πω μετά είναι επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν έχω καταλάβει αυτή την ηλιθιότητα μερικών ανθρώπων οι οποίοι κάθονται και σχολιάζουν το σώμα του όλου. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια κιλά, γούστο του, καπέλο του και δεν κατάλαβα σας χρωστάει και τίποτα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δέχεται bullying. Δηλαδή. Δεν έχω δεχτεί ποτέ bullying έτσι, για τα κιλά μου ή για το άσε που δεν είμαι και υπέρβαρος. Αλλά... και δεν ήμουνα και ποτέ, αλλά το θέμα είναι γιατί να κάνεις bullying σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια κιλά, ρε παιδί. Και ιδιαίτερα μεγάλο bullying δέχονται οι γυναίκες. Άλλο τραγικό αυτό, δηλαδή το να βλέπεις μια γυναίκα ας πούμε η οποία μπορεί να έχει μερικά παραπάνω κιλά τα οποία μπορεί και να τις πηγαίνουν έτσι και μπορεί στην τελική δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή αν μια γυναίκα ή ένας άντρας τέλος πάντων έχει κάποιο παραπάνω κιλά αυτό του απαγορεύει να είναι όμορφος, το κατάλαβε. Αλλά είναι τα στερεότυπα τα οποία έχουν δημιουργήσει κάποιοι ότι το σώμα των ανθρώπων πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτά ξέρετε πότε ξεκίνησανε. Τότε που μας ξεβλάχευε ο Κωστόπουλος με τα περιοδικά του, το lifestyle που δημιουργούσανε πρότυπα κτλ. Ναι, από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό το κακό εδώ πέρα στη χώρα μας τουλάχιστον. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κιλά και αρχίζουμε στο bullying, ρε παιδί. Και τι χοντρός που είναι και πως είναι έτσι. Και... εδώ θυμάμαι, τώρα επειδή έπεσα το πρωί σε μια διαφήμιση της Παπαρίζου, θυμάμαι που λέγανε για την Παπαρίζου. Πάχινε, έκανε το μεταξύ Παπαρίζου γυναικάρα. Δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο μερικοί να σχολιάζετε τα κιλά ενός ανθρώπου γιατί δεν το κατάλαβε. Στην τελική φάτε κι εσείς, ρε. Φάτε κι εσείς, ρε. Στα κομμάτια. Δεν ήρθε ακόμη και ο καφές μου. Λοιπόν, εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα με παράλληλη ασφάλιση προ αυξήσει για 160.000 παλαιού συνταξιούχου. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασία για όσου αποχώρησαν από την εργασία του πριν από τι 13 Μαΐου του 2016. Χαντάει, όσοι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Πολιτικό παρασκήνιο ότι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμάλι. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022. Παμποτίδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Για το Ιράν, τη διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρα στον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain drain των επιστημόνων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Στα σκαριά, νέο fuel pass. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οι περίεργες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά επί. Ραβασάκι ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο σε φοιτητικές εστίες. Αποκάλυψη καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση ηλεκτρικά πατίνια. Τέλος για ανήλικους. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Από το 2012 έως σήμερα ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή, σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Για τις υποκλοπές ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αδιάγνωστο, ένα στα τρία περιστατικά διαβίτη το πρόγραμμα όπου συμμετέχει η Ελλάδα. Ντόναλντ Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει όλα τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα. Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιυμπεριαλιστικές δράσεις. Φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη, ακόμη πιο δυνατή πανσπουδαστική. ΓΕΣΕΕΣ, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στη διοίκηση. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανελλαδική απεργία στις 13 Μάη. Άγρια καταστολή αντιπολεμικής διαδήλωσης αύριο το εφετείο για στέλεχος της ΚΝΕ. 80 χρόνια διοικητικό συμβούλιο, την Παρασκευή εκδήλωση τα χρόνια της θύελλας με το φακό του Μάνου Ζαχαρία. Εφημερίδα Κόντρα, τη σηματοδοτή απόφαση Μητσοτάκη για να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σίλικον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ο εξάρχος στο πολιτικό ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Με ηχηρά μηνύματα, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.

0: Εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμο, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ώρες. Γεσέ, συγκυβέρνηση Πασκέ και Δάκε στο νέο Προεδρείο. Η ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του Γράμμου στο θέατρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Μυστήριο, τι δουλειά είχε με το ράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πριν πάει στην Τουρκία, η Γκυλφόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο. Νέα έκθεση, τεράστια υπερκέρδη κατέγραψαν και το 2025 οι τράπεζες. Αλέξανδρος Στάρκας, οι δύσκολες αποφάσεις της Ελλάδας για τη δράση στο Ορμούς. Εφημερίδα Απογευματινή, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2026, αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Το άλλο μανιφέστο Σιακαντάρι, τι έλεγε το 2015. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου 2016, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Εφημερίδα One Voice, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ, 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός. Hellenic Energy, βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. Νίκολας Φαραντούρης, δεν βρίζω τον Τζίπρα, πήγε όμως τον Ανδρουλάκη που βρίζει τον Αλέξη. Δημοσκοπήσεις, η δυναμική Καριστιανού και Τσίπρα δεν μπορεί να κρυφτεί. Απάντηση στην One Voice, η Κομισιόν συμφωνεί να μείνουν τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψε, ευρωπαϊκός εφιάλτης της κουλτούρας των συνεργασιών. Καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Καστανίδης versus Ανδρουλάκης, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα κατέθεσε με δόσεις. Εδέησε να καλέσει την Χαλικιά. Εφημερίδα STA, η αυταρκία είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτικοί για αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος, πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα, εντός του έτους, ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά της σύμβασης Μοντράι. Αξίζει να διαβάσετε. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει την αιστεία για την παρέτηση του αεροπαγίτου. Ούτε μία πρόβλεψη για τους πολυτεχνείους στις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Προς το ΝΑΤΟ στρέφεται ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Αγώνας για την αναγνώριση των γενοκτονιών. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι 8 πυροκροτητές των τίμιων ακινήτων και του στεγαστικού. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Βιώνουμε το δυσμενέ σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βαριά σύννεφα και
1: πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
2: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
7: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά, σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
12: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο.

0: τέχνης, κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
1: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
0: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
0: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
1: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφρογον 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
6: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
6: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
6: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
6: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
6: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
6: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
10: Και άμα θες ξανακάντο. Τώρα τα παιδιά δεν έχουν αυτό το φόβο. Και τώρα εδώ υπάρχουν περιστατικά που η μάνα μπορεί να σήκωσε το χέρι στο παιδί και το παιδί να πει στην αστυνομία να την καταγγείλει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να βλέπεις ανήλικους να αλληλομαχαιρώνονται μεταξύ τους. Να βλέπεις νέα παιδιά 18, 19, 17, 20 ετών να κυκλοφορούν έξω στο δρόμο με μαχαίρια. Να μαχαιρώνουν για την πλάκα τους, έτσι, γιατί μπορούμε ρε παιδί, γιατί είμαστε οι μάγκες της περιοχής. Εντάξει, και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες ρε παιδί μου, θυμάμαι ήμασταν η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά, είχαμε

έτσι, τις αψιμαχίες μας, τις κόντρες, αλλά όχι το να βγάλουμε μαχαίρια και να πλακωνόμαστε και να κάνουμε αυτό, δεν το κάνουμε. Να βγάλεις μαχαίρι στη δικιά μου τη γενιά τότε ή στις παλαιότερες, θα μας είχε πάρει και θα μας είχε σηκώσει ο διάολος από τη μαμά και από τον μπαμπά. Εδώ τώρα πηγαίνεις, πάει ο καθηγητής να επιπλήξει το παιδί γιατί έκανε κάτι στο σχολείο και πηγαίνει ο γονιός και πιάνει τον καθηγητή και του κάνει ολόκληρη ιστορία. Ενώ τότε, στα δικά μου τα χρόνια, γιατί έχω εικόνα, αν έκανα εγώ κάτι στο σχολείο και παίρνανε οι καθηγητάδες τηλέφωνο τη μάνα μου, θα ερχόταν, θα με τραβούσε και δύο και άμα θες ξανακάντο. Δεν ξέρω, οι σημερινοί γονείς δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει έτσι τόσο μαλθακοί με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση, αλλά καμιά φορά και η παροιμία, το ρητό που λέει ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, νομίζω ότι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος. Εμείς θυμάμαι τουλάχιστον οι δάσκαλοι μας τραβούσαν από τα αυτή, έπεφτε και στο σχολείο και καμία. Δεν μας έκανε κακό, να σου πω την αλήθεια. Δεν μας έκανε κακό. Γίναμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Είχαμε και κάτι να φοβόμαστε, ρε παιδί μου. Τα σημερινά παιδιά τώρα δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται τίποτα απολύτως. Και σου λέει, είμαστε εμείς. Η αυτόνο και δέρνο, ρε παιδί μου. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Έχουν βγει κατά καιρούς βίντεο στη δημοσιότητα μέσα από σχολικές αίθουσες, όπου τα παιδιά τραμπουκίζουν δασκάλους και καθηγητές. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά τώρα? Που πηγαίνει ο άλλος ο δασκαλάκος, να πούμε, που δουλεύει για 700-800, άντε 1000 ευρώ να παίρνει, παραπάνω δεν νομίζω να παίρνει, που σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη και του χρόνου μπορεί να είναι στο Σουφλί, και έχει τώρα μία παρέα από 15-20, να μην τους χαρακτηρίσω, που κάθονται και τον τραμπουκίζουν. Και εμείς κάναμε πλάκες με τους καθηγητές και τους δασκάλους μας, δεν αντιλέγω. Ναι, και ποιος δεν έχει κάνει. Αλλά όχι αυτό το πράγμα, όχι να τραμπουκίζουμε τώρα τον καθηγητή και ο καθηγητής να μοιάζει ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε, γιατί το σύστημα του έχει δέσει τα χέρια. Μιλάμε τώρα για περιστατικά τραγικά. Και τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, ειλικρινά, τι θα γίνει? Κάπου δεν πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα? Κάπου δεν πρέπει λίγο να σταματήσει? Κάποιος δεν πρέπει να τους τραβήξει λίγο τα λουριά? Δεν πρέπει λίγο να αυστηροποιηθούν τα πράγματα? Και όταν συμβαίνει κάτι με έναν ανήλικο, η δικαιοσύνη να πιάνει τον πατέρα ή τη μάνα αυτού νου και να του λέει, έλα εδώ, το παιδί σου κυκλοφορεί με μαχαίρι, δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις τι κάνει το παιδί σου όταν βγαίνει από το σπίτι? Θα μου πεις τώρα, οι περισσότεροι γονείς μπορεί και να μην ξέρουν. Ναι, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδάκι όταν έχει πάρει μια αλφα ανατροφή από το σπίτι του να ξοκύλει τόσο πολύ. Κάτι έχει πάει στραβά, κάτι κάποιος δεν ασχολήθηκε. Εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι και θα πρέπει οι νόμοι να εφαρμόζονται κιόλας, και δεν γίνεται, ας πούμε, να βλέπεις ένα νέο να κυκλοφορεί έξω με μαχαίρια και τα λοιπά, να δέρνει, να χτυπάει, να φτάνουμε σε σημείο να έχουμε εγκλήματα και να μην γίνεται κάτι από πλευράς δικαιοσύνης. Και πάνω απ' όλα να μην έχουν οι γονείς καμία μα καμία επίπτωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε ήταν από το βράδυ της Κυριακής. Έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου. Ένα γεγονός το οποίο αφενός προκαλεί ανησυχία στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης αυτών των περιστατικών. Αφετέρου, προκαλούν όλα αυτά τα περιστατικά μια έντονη ανησυχία στην κοινωνία. Δηλαδή, ο γονιός, ας πούμε, ο οποίος θα του πει το παιδί του ότι θα βγω έξω, μαμά, μπαμπά, θα βγω. Τι θα του πει το παιδί? Μη βγαίνεις. Δεν γίνεται. Αλλά όταν θα περάσει το παιδί από την πόρτα του σπιτιού, εσύ καρδιοχτυπάς. Μη συμβεί το οτιδήποτε, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα έξω έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Και δυστυχώς στην προηγουμένη περίπτωση είχαμε τη διάρκεια τον τραυματισμό ενός 15χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε μάλιστα σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα από μαχαίρι, και δέχτηκε χτυπήματα στο μυρό και στην πλάτη.
που θα μπορούσαν, ας πούμε, να το χτυπήσουν στην καρδιά και να μείνει σέκος, να μείνει εκεί πέρα 15 χρονών παιδάκι. Ο 15χρονος βέβαια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου ευτυχώς τουλάχιστον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί οι οποίοι έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν έναν ακόμη τραυματία, ο οποίος είναι 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε κάποια ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, και όπως διαπιστώθηκε είχε δεχθεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, δηλαδή περίπου 2 στενά μακριά από το πρώτο περιστατικό, και επίσης στην περιοχή της Γούβας. Έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς δέχτηκε κι άλλος ανήλικος επίθεση. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα, οι αρχές βέβαια λένε ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης και όλη την εξέλιξη της επίθεσης. Στο πλαίσιο της έρευνας λένε ότι συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων, αναλύεται το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί βέβαια δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και το θέμα είναι ότι θα πάνε φυλακή. Αν είναι ανήλικοι, θα πιάσουν τους γονείς και θα τους κλείσουν φυλακή, τι θα γίνει? Γιατί μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με όλη αυτή την κατάσταση. Και το πρόβλημα δυστυχώς όσο πάει και διωγγώνεται. Και νομίζω ότι αν οι γονείς δεν κάνουν κάτι ούτως ώστε να συνηθίσουν τα παιδιά τους, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει κάτι η πολιτεία και να εφαρμόσει νόμους τέτοιους οι οποίοι θα βάλουν ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει ξεφύγει και θα συνηθίσει και τους γονείς που έχουν αφήσει τα παιδιά τους ανεξέλεγκτα.

0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τα μέσα το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι βέβαια το θέμα των υποκλοπών. Όπως βλέπω εδώ πέρα, τον επίλογο της καριέρας το κύριος Τζαβέλας λίγο πριν την συνταξιοδότησή του, εισαγγελέας του Αριουπάγου, τον υπογράφει εντελώς άδοξα. Η αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών δίνεται να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά μάλιστα από την πρόθεση την οποία εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ούτως ώστε να κάνει προσφυγή στο Στρασβούργο, διότι εδώ έχουν προκύψει σημαντικότατα στοιχεία και η υπόθεση επιβάλλεται να ξανανοίξει. Ο κύριος Τζαβέλας όμως αρνήθηκε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Και όλα, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, γίνονται για έναν και μόνο λόγο, για την προστασία του Μητσοτάκη.
1: Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο.
2: Διερευνούμε τη δυνατότητα, σας το είπε και ο καθηγητής, της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αυτό, όποιος από τους διαδίκους, τους θυγέντες προσφύγει και μας ζητήσει τη βοήθειά μας, θα είμαστε εκεί.
1: Είχε προηγηθεί η ομόθυμη απόφαση του Συλλόγου για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, μετά και την απόφαση του μονομελούς δικαστηρίου, αλλά και η θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου πρέπει να παραιτηθεί.
3: Η θεσμική εκτροπή έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί.

0: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά ξεκάθαρα την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα. Το θέμα είναι ότι τα πάντα, όπως είπα προηγουμένως, γίνονται για να προστατευτεί ο Μητσοτάκης. Άλλωστε ο άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα που πουλάει το παράνομο λογισμικό Predator έδειξε ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει, λέγοντας ότι εμείς δεν πουλάμε το λογισμικό μας σε οποιονδήποτε. Το πουλάμε σε μυστικές υπηρεσίες και το πουλάμε και σε κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν πήγε ο Ερμές και το πήρε το Predator. Όχι, όσα φράγκα και να έχει ο Ερμές δεν μπορεί να τα αγοράσει. Μόνο κυβερνήσεις μπορούν να τα αγοράσουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών, μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, όταν ανέλαβε την ταινία της χώρας, εκείνη η μαύρη ώρα, το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, ήταν ότι πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τη σκέπη του. Γιατί να το κάνει αυτό? Όλα αυτά τα κομμάτια σιγά σιγά αρχίζουν και συνδέονται με τις παράνομες παρακολουθήσεις, Predator και όλα τα σχετικά. Όπως λοιπόν ακούσατε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, κατηγορείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζητά την παραίτησή του για θεσμική εκτροπή. Ο κύριος Καρέτσος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε για όλη αυτή την κατάσταση με τον κύριο Τζαβέλα και για την παραίτηση την οποία ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική έρευνα, χωρίς να έχει εξετάσει μάρτυρες και χωρίς να ελέγξει κρίσιμα αποδεικτικά μέσα. Την ίδια στιγμή όφιλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατήχε θέση εποπτεύοντος στην ΕΥΠ και ήταν διάδικος στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΟΥΣΟΥ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκρινε ότι η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά θεσμική εκτροπή και ζήτησε την παραίτησή του.
0: Ψηλά λόγια αυτά για τον κύριο Τζαβέλα από ό,τι καταλαβαίνω. Όπου αναρωτιέμαι, εάν δεν είχε ιδίων όφελος, τότε γιατί να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Τζαβέλας να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από τα αρχεία του Αρείου Πάγου, εφόσον έχουν προκύψει νέα και σημαντικά στοιχεία? Μήπως ο κύριος Τζαβέλας έχει πάρει εντολή από κάπου? Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε πολλά ερωτήματα. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν, όσοι υποπτεύουν εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εάν γυρίσουμε πίσω στο 2020, είχε υπογράψει νομότυπες επισυνδέσεις για 11 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι υπουργοί όπως ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν συνεργάτης του Πρωθυπουργού, δημοσιογράφοι κτλ, τα οποία παράλληλα έγιναν και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Γιατί λοιπόν δεν δήλωσε αυταπάγγελτα ένα κόλλημα και δεν απήχε από το χειρισμό της δικογραφίας, όταν η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ακριβώς την πιθανή σχέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το Predator και με ένα ενιαίο κέντρο? Επίσης, είναι αποδεκτό ο ίδιος, ο οποίος ενέκρινε τις παρακολουθήσεις, να αποφασίζει για το αν η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω? Είναι λογικό αυτό το πράγμα? Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε ένα θάψιμο της υπόθεσης και μια έλλειψη ουσιαστικής έρευνας. Γιατί η απόφαση, είδαμε ότι εκδόθηκε ταχύτατα, σχεδόν αμέσως μετά την υποβολή της δικογραφίας από τον εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς καν να εξεταστεί κανένας μα κανένας μάρτυρας, χωρίς να γίνουν νέες προανεγκριτικές πράξεις και βέβαια αγνόησαν πλήρως την απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου, η οποία ζητούσε να γίνει περαιτέρω έρευνα για κατασκοπία και εμπλοκή επιπλέον 9 ή και παραπάνω προσώπων. Τα στοιχεία τώρα από την δίκη χαρακτηρίστηκαν μη νέα, μαρτυρίες, νέα εγγραφή κτλ. Παρότι το δικαστήριο ενέκρινε αρκετά για να ζητήσει επέκταση της έρευνας. Άραγε πραγματικά πώς αξιολογήθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία τόσο γρήγορα και τα απέρριψαν και είπαν ότι εντάξει μωρέ, αυτά τα στοιχεία δεν είναι τίποτα και δεν τρέχει και τίποτα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να ανασύρουμε τη δικογραφία. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και υπάρχει και ένα ενιαίο κέντρο. Και ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει σχέση μεταξύ των ομότιμων παρακολουθήσεων, τις οποίες υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και των παράνομων παρακολουθήσεων, οι οποίες έγιναν με το σύστημα Predator. Και αλήθεια τώρα, γιατί δεν διερευνήθηκε περαιτέρω η πιθανή εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή πολιτικών προσώπων, παρότι υπάρχουν ενδείξεις για στοχοποίηση υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και όλων αυτών τέλος πάντων. Η απόφαση αυτή, η οποία πάρθηκε, είναι μια απόφαση μήπως για να προστατεύσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη από περαιτέρω πολιτική φθορά, γιατί αυτή τη στιγμή η φθορά στη Νέα Δημοκρατία είναι τεράστια. Η Νέα Δημοκρατία, μία με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία με αυτό το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και μήπως αυτή η απόφαση της μη ανάσυρσης της δικογραφίας από τα κατάστοιχα του Αρείου Πάγου εξυπηρετεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μην υπάρξει περαιτέρω πολιτική φθορά και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία όπου η Νέα Δημοκρατία δέχεται τα χτυπήματα το ένα μετά το άλλο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Η φετινή χρονιά είναι προεκλογική χρονιά και ίσως να είναι και εκλογική χρονιά. Και από όλη αυτή την κατάσταση είναι λογικό ότι θα δημιουργηθεί και μια καχυποψία για συγκάλυψη, κάτι το οποίο επισημαίνει και τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Εθνών, ο οποίος όπως βλέπετε και σε όλα τα ρεπορτάζ ζητάει παραίτηση του Τζαβέλα. Και πραγματικά πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο φύλακας των φυλάκων πραγματικά να είναι ταυτόχρονα εμπλεκόμενος στην υπόθεση την οποία ελέγχει. Δηλαδή αυτά μόνο στην Ελλάδα. Και ειλικρινά, όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά λέμε τώρα τυπικά ότι υπάρχει κράτος δικαίου, τι μήνυμα στέλνει όλη αυτή η κατάσταση για το κράτος δικαίου? Όταν μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση μπαίνει οριστικά στο αρχείο χωρίς να υπάρξει μια πλήρης διελεύκανση όλων των στοιχείων. Τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της εν λόγω υπόθεσης.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 2641 054 770.
4: καλά. Τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
11: Magnifique, super, incroyable, και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410 25 165.
13: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο.
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
16: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
20: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
20: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
20: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
20: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
20: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
21: Ακούτε ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
23: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
25: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
24: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
25: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
24: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
26: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
23: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη στη δικτύωση 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 6 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69074483484 και 4 για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, για οτιδήποτε θέλετε να μας μεταφέρετε, το κάνουμε εκεί πέρα. Και τυχαία έπεσα πάνω σε ένα βίντεο όπου δείχνει τον μέσο νεοδημοκράτη τώρα τι είναι. Έχει βγει ένας τηλεοπτικός σταθμός τέλος πάντων έξω να κάνει κάποιο ρεπορτάζ, νομίζω Μεσόγειος λέγεται, κάπως έτσι αν δεν κάνω λάθος. Και ρωτάει τον κόσμο για την ακρίβεια και τα λοιπά και πέφτουν πάνω σε έναν τύπο ο οποίος είναι πάνω από 60-65, όπου το ρωτάνε ρε παιδί μου για την ακρίβεια και τα λοιπά. Και τι λέει ο τύπος, ο φανατικός ο νεοδημοκράτης, τι λέει? Δεν τα βγάζουν, λέει, πέρα οι Έλληνες, και τι να τους κάνω εγώ, μωρέ. Δουλεύετε, λέει, να κάνετε και δύο δουλειές. Γιατί όχι, είναι η τάση του μέσου βολεμένου ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά δεν χρειάστηκε να ζοριστεί ποτέ στη ζωή του. Τον έχει βολέψει κάποιος κάπου δεξιά και αριστερά. Ήταν κλασικός κηφίνας και τώρα βγήκε στη σύνταξη και σου λέει ότι εντάξει μωρέ, και τι να κάνουμε, δεν έγινε και κάτι.
1: Για κοιτάξτε, δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Αυτή, από εκεί και μετά.
2: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα?
1: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα δεν θέλεις τα βγάζεις, όσο και να
2: πούμε
1: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
3: Οι
2: περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
1: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
0: Καταλάβατε. Αυτή είναι η απάντηση του μέσου λοβοτομημένου νεοδημοκράτη. Ας αλλάξετε δουλειά, μου. Κάντε και δύο δουλειές άμα χρειάζεται. Κάντε και τρεις δουλειές. Αξυπνάτε από το πρωί και μέχρι την ώρα που θα κοιμηθείτε το βράδυ θα δουλεύετε για να μπορείτε να ανταπεξέρθετε. Ο μέσος λοβοτομημένος νεοδημοκράτης αυτή την άποψη έχει. Μη σας φαίνεται ότι αυτό που ακούτε τώρα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όχι. Κανένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εννοείται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, πέρα από τους ολιγάρχες και τους βολεμένους και αυτά. Είναι κάτι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι βολεύτηκαν από κάποιον βουλευτή, από κάποιον υπουργό, τους είχε βάλει σε καμιά θεσούλα στο δημόσιο, κάπου ρε παιδί μου. Και τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Ξέρετε, αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος, ότι μαζί τα φάγαμε, κρύβει μια μεγάλη δόση αλήθειας μέσα. Γιατί πραγματικά το ρουσφέτι έπαιρνε και όχι ότι τώρα δεν γίνεται, προς Θεού. Και τώρα γίνεται, εννοείται ότι γίνεται. Το ρουσφέτι στην Ελλάδα παίρνει και δίνει για να κάνουμε εξαγορά ψηφοφόρων, δεν γίνεται αλλιώς. Και βγαίνουν κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, που κάποιος τους βόλεψε και ψηφίζουνε τη στιγμή που εμείς απέχουμε. Ναι, γιατί λέμε ότι και οι 300 είναι οι ίδιοι, ότι δεν μας εκπροσωπεί κανένας και όλα αυτά τα χαζά, τέλος πάντων, τα ευρηματικά που έχει βρει ο Έλληνας, όλες αυτές τις χαζές δικαιολογίες για να μην πάει ψηφίσει. Και πάνε κάτι τέτοιοι τύποι και ψηφίζουν και βγάζουν κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, βγάζουν κυβέρνηση το Μητσοτάκη και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό που ζούμε σήμερα. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται κανονικότατα. Μπορεί να έρχονται δικογραφίες, μπορεί οι κοβέσοι να απειλεί θεούς και δαίμονες, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τρώμε μέχρι να φάμε, μέχρι να φάμε και το τελευταίο ευρώ. Και μάλιστα όλο αυτό εδώ πέρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε στον έλεγχο της υποτιθέμενης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, για να μπορέσει να μπλοκάρει ανθρώπους οι οποίοι αναδεικνύουν προβλήματα, όπως είναι η κυρία Τιχεροπούλου. Και καθίστε τώρα εσείς να βλέπετε ντοκιμαντέρ το τι έγινε το 2015 με τους Βάστα Γερά Γερούν και η γαλάζια συμμορία της Νέας Δημοκρατίας να τρώει ακόμη και αυτή τη στιγμή μπόλικο κρατικό χρήμα, το οποίο θα το πληρώσουμε όλοι μας. Γιατί η Ευρώπη από όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν γίνει έχει επιβάλει πρόστιμα στην Ελλάδα, και τα πρόστιμα ποιος θα πληρώσει, Μητσοτάκης από την τσέπη του, οι βουλευτάδες του από την τσέπη τους? Όχι, εμείς θα τα πληρώσουμε, εμείς που μας έχουν ξεσκίσει στους φόρους για να τρώνε αυτοί με 10 μασέλες και με χρυσά κουτάλια.
3: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας το πάρτι. Γιατί η ΑΔΕ
4: δεν συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται.
0: Εννοείται. Δεν το πιστεύει ο δημοσιογράφος.
3: Εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι ανθρώποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
4: Τώρα που μιλάμε.
5: Γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται.
3: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγώ πρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Είχαμε 5,5, έχουν σφάξει 500.000 λόγω ζωνώσεων, οπότε έχουμε μείνει στα 5. Αν δίνανε σωστά τις επιδοτήσεις, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον 27 ευρώ, 28 ανά ζώο και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
4: Και επιδοτήσεις δίνονται δηλαδή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε για 18 εκατομμύρια πρόβατα.
3: Ναι, κάπου εκεί έχουν επιδοτήσει.
4: Κάπου εκεί.
3: 17.
4: Μάλιστα. Άρα τι έχει αλλάξει τότε και τι έχει αλλάξει. Και πάμε προς το καλύτερο.
3: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λειτουργεί με τα κριτήρια που θα της δώσει το Υπουργείο για να δώσει την επιδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΑΔΕ να ξέρει πόσα κιλά ζωοτροφή χρειάζεται ένα πρόβατο ή πόσα κιλά γάλα πρέπει να παραδώσει.
4: Άρα ό,τι στοιχεία της στέλνουμε βγάζει τις επιδοτήσεις.
3: Ακριβώς.
0: Το Βαρέλι δεν έχει πάτο απλά τα πράγματα. Με τη βούλα οι επιδοτήσεις 800.000 ευρώ σε ελεγχόμενους και πραγματικά βλέπουμε ότι το πάρτι συνεχίζεται κανονικότατα. Και θα συνεχίζεται, να ξέρετε. Και αν τους επιτρέψουμε να ξαναβγούν οι ίδιοι άνθρωποι, σου θα γυρίσουν και θα μας πούνε ότι «Α, τόσα χρόνια...» Σας κλέψαμε, σας διαλύσαμε, μας ξαναψηφίσατε. Τώρα να δεις τι θα γίνει. Εγώ το λέω, αυτές οι εκλογές οι οποίες θα έρθουνε, όποτε και αν έρθουνε, που εύχομαι να έρθουνε λίαν συντόμως, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Που δεν θα κληθούμε να ψηφίσουμε αν θέλουμε Μητσοτάκη ή χάος. Άλλωστε ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Θα κληθούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να μας, κυβερνάει μια συμμορία η οποία έχει διαλύσει τα πάντα, έχει κατακλέψει τους πάντες και τα πάντα και συνεχίζει και τώρα να κλέβει, ή αν θέλουμε επιτέλους να υπάρξει διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου και επιτέλους να πατήσουμε λίγο στα πόδια μας, γιατί τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα είναι καταστροφικά όσο δεν πάει. Το λέω και θα το λέω μέχρι τέλους. Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε ένα τόσο μεγάλο τέλμα που όμοιό του πραγματικά νομίζω δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ τον κόσμο να κάνει 2-3 δουλειές και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Τουλάχιστον εγώ στα 42 μου που έχω φτάσει αισίως δεν θυμάμαι ποτέ να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όμως έχουμε φτάσει εδώ. Να μην φτάνουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Να φτάνουμε στα μέσα του μήνα και πραγματικά να λες Παναγιά μου βοήθα, να μην γίνει τίποτα. Η νίκη του Μητσοτάκη το 2019 ήταν το ιστορικό τέλος του ελληνισμού μετά από 5.000 χρόνια ιστορίας. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα μόνιμο ρεκόρ πτώσης γεννήσεων στη χώρα μας. Έχουμε τόσο μεγάλη πτώση γεννήσεων όπου ακόμη και στην κατοχή, ακόμη και στο λοιμό του 40, είχαμε περισσότερες γεννήσεις από ό,τι έχουμε τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπου η συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει αναλάβει όλες τις δομές του κράτους από τον Άριο Πάγο μέχρι και, μέχρι και τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα τα πάντα αστυνομίες. Και την ώρα που στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικογραφίες έρχονται μία πίσω από την άλλη, γιατί αναφέρθηκα τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι συνεχίζουν να τρώνε πάλι δημόσιο χρήμα, γιατί σου λέει να φάμε τώρα που μπορούμε, ό,τι μπορούμε, όσο είναι η κυβέρνηση τα πράγματα. Και τα έλεγα και προχθές ότι οι αριθμοί είναι πραγματικά αμήλικτοι. Ο μισθός αυτή τη στιγμή, ο βασικός, στα μεικτά του είναι στα 880 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για 300 περίπου χιλιάδες δραχμές, όταν η μισθή στα 90's ήταν 350.000 δραχμές. Ωραία πράγματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο βρίσκεται σε όλη αυτή την αποδρομή, προσπαθεί να ρουφήξει μέχρι και την τελευταία αρανίδα του αίματος των Ελλήνων, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουν την αυτοδυναμία, αν όχι να βγουν κυβέρνηση, και δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν τώρα με τόσο μεγάλη ευκολία. Εκτός βέβαια εάν συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ, εγώ πάλι το βλέπω πολύ πιθανό να γίνει, άσχετα αν ο Ανδρουλάκης λέει και φωνάζει και κάνει και σκυλί που καπνίζει δαγκώνει. Γιατί να μου το θυμηθείτε, ο Ανδρουλάκης θα επικαλεστεί λόγους εθνικής συνείδησης, και για να μην αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει μόνη της, θα κάνουμε συγκυβέρνηση μαζί τους, τάχα μου δήθεν, για να μπορούμε να ελέγχουμε μια κατάσταση. Θα το δείτε αυτό, έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει, θα το δείτε και θα συγκυβερνήσουμε. Θέσεις εργασίας εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτές που διαφημίζει ο Μητσοτάκης ότι μειώσαμε, λέει, την ανεργία. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Και οι θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν απομείνει εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι κάτι τραγικές θέσεις εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, και τώρα ξεκινάει και η τουριστική σεζόν. Αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Που ξέρετε, τα ξενοδοχεία, κάτι μπιτσόμπαρα σε έτσι πρωτοκλασσάτες περιοχές και τα λοιπά ζητάνε προσωπικό. Και θα αρχίσουν να λένε τώρα, α, οι Έλληνες οι τεμπέληδες δεν έρχονται να δουλέψουν για 1.000 ευρώ το μήνα και να δουλεύουν 2-8 ώρα την ημέρα χωρίς ρεπό, 7 στα 7, και να μένουν μαζί με άλλους 5 στο δωμάτιο και να τους ταΐζουμε τα αποφάγια τα οποία μένουν. Αλλά τεμπέλης ο Έλληνας, ρε παιδί μου, δεν πάει να δουλέψει ο κακός ο Έλληνας. Θα πάρουμε Πακιστάνους, Αφγάνους, Σύριους. Καλημέρα στον κύριο Κερίδη με τα ταλέντα του. Όχι, ο Έλληνας δεν είναι τεμπέλης, ξέρετε κάτι. Ο Έλληνας θέλει επιτέλους να αμυφθεί για αυτό το οποίο παράγει. Όταν λοιπόν έρχεται ο άλλος να δουλέψει για 1.200 ευρώ σεζόν, λίγα λεφτά, πολύ λίγα λεφτά, δεν το συζητώ, φεύγει από το σπίτι του για να έρθει να μείνει σε ένα άλλο μέρος, να έρθει να μείνει κάτω από συνθήκες και προϋποθέσεις που τις ορίζουν άλλοι και όχι ο ίδιος, να τρώει το φαγητό το οποίο θα του δίνουν άλλοι και όχι αυτό το οποίο θα θέλει ο ίδιος, να μένει με άλλους 5 αγνώστους που δεν ξέρει αν θα ταιριάξει ή δεν θα ταιριάξει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να αμείβεται. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κάτι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες κόβουν χρήμα, όχι αστεία, και δίνουν στο προσωπικό τους ψίχουλα 1.000-1.200 ευρώ. Αλλά κατά τα άλλα όλα ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Ο Έλληνας δεν θέλει να δουλέψει. Δεν πάει έτσι, κύριε, δεν πάει έτσι. Ο Έλληνας και να δουλέψει θέλει, και άλλωστε έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός και ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι Έλληνες. Πώς μας έχουν καταντήσει έτσι, πώς τα καταφέραμε και φτάσαμε σε τέτοια σημεία, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είμαστε ο μόνος λαός ο οποίος αναγκάζεται, δεν είναι ότι το θέλει, αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές. Το 50% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές. Και ένα ακόμη μεγάλο ποσοστό ψάχνει να βρει και δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ποιότητα ζωής, καμία. Η ζωή σου έχει γίνει η δουλειά σου. Και τι ευχαριστιέσαι από όλο αυτό? Τίποτα. Ευχαριστούν οι άλλοι που σου τα ρουφάνε. Δουλεύεις εσύ, μπορεί να δουλεύεις και 2-8 ώρα την ημέρα. Και έρχονται οι κύριοι και σου τα παίρνουν, γιατί το αφορολόγητο είναι στα 8-600. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες στην Ευρώπη είναι στα 20.000, 22.000. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα όχι. Για να έχει να κλέβει η συμμορία του Μητσοτάκη 8.600 το αφορολόγητο, που για να βγάλεις 8.600 θα πρέπει να ζεις με 7-7,5 εκατοστάρικα το μήνα χωρίς δώρα κτλ. Για να μην πεις ότι δεν θα πληρώσω φόρο. Ωραία πράγματα. Τελικά πραγματικά συμφέρει να δουλεύεις εδώ πέρα στην Ελλάδα 13 ώρες? Δεν συμφέρει. Οι κρατήσεις αλλάζουν. Ο φόρος ο οποίος θα πληρώσεις είναι και αυτός άστα να πάνε. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Να είναι καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δόξα το Μητσοτάκη, έχουμε Θεό. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία περνάμε, που είναι δύσκολα πραγματικά, δηλαδή αυτό το τέλμα το οποίο έχει έρθει η χώρα είναι, δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ανοίξει λίγο τα μάτια μας που να πάρει για να σηκώσει. Θέλω να πιστεύω ότι λίγο έχουμε ταρακουνηθεί. Δείτε τα παιδιά σας, μωρέ, που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, δηλαδή τα σπουδάζονται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Κρεμάνε το πτυχίο στον τοίχο και πάνε και δουλεύουν σερβιτόροι, πάνε και δουλεύουν ντελιβεράδες. Δεν είναι κακό, έτσι. Τιμιότατη δουλειά είναι και ο σερβιτόρος και ο ντελιβεράς, για όνομα του Θεού, δεν το κατακρίνω. Όμως όταν έχεις σπουδάσει, όταν έχεις πάρει ένα πτυχίο και λες εσύ, θέλω να ασχοληθώ πάνω σε αυτό, το αγαπώ αυτό, αυτό το τομέα, αυτό τον κλάδο που έχω επιλέξει να σπουδάσω, τον αγαπώ. Και μπορώ να διαπρέψω, έχω τα φόντα για να γίνω κάτι, για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους, να μπορέσω να προχωρήσω την κοινωνία λίγο μπροστά και μέσα από αυτό να προχωρήσω κι εγώ. Και να μην σου επιτρέπουν να το κάνεις, γιατί κάποιοι αλήτες μπαίνουν μέσα σε θέσεις εργασίας με ρουσφέτια. Γιατί έχω γνωστό τον βουλευτή, έχω γνωστό τον υπουργό, έχω τον γνωστό του γνωστού που θα με βολέψει. Άδικο εντελώς, εντελώς άδικο. Και κάθονται νέα παιδιά και παλεύουν να δώσουν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας η οποία ταβάνι θα τους φέρει 1.000 ευρώ. Να έχεις σπουδάσει τώρα, να έχεις φάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου για να μπορέσεις να τελειώσεις ένα πανεπιστήμιο, να γίνεις κάτι, μπορεί να έχεις κάνει και ένα μεταπτυχιακό. Για να έρθεις στην Ελλάδα τώρα, να μείνεις εδώ πέρα στην Ελλάδα, να πάρεις τα βάνη 1.000-1.200 ευρώ. Ξεφτύλα. Να είστε καλά και στην κυβέρνηση. Ευχαριστούμε για όλα.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
7: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
8: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
13: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 2641-045-544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
18: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 2641-057-778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
22: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
21: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
22: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
21: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 20.

0: Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
1: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
1: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
1: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
1: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
4: Έχω κάνει δεξιά, τον έχω κατεβάσει κάτω. Και άστον να πάει με τα πόδια ή να περιμένει το επόμενο λεωφορείο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό εδώ το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης παθογένειας. Καθότι η καθημερινή μετακίνηση έχει γίνει μια πραγματική δοκιμασία νεύρων για όλους τους εμπλεκομένους, όπου ο έντονος συνωστισμός, οι συχνές καθυστερήσεις καλλιεργούν ένα περιβάλλον χαμηλής ανοχής. Μέσα σε αυτήν την όλη ασφυκτική ατμόσφαιρα, οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με όλη αυτή την ευθύνη των δρομολογίων, να βγει σωστά το δρομολόγιο, να βγει πάνω απ' όλα με ασφάλεια το δρομολόγιο και με κάτω από μια πίεση πολλών δύσκολων ωραρίων, μετατρέπονται εύκολα σε στόχους για την εκτόνωση του θυμού που έχουν οι πολίτες. Ο κάθε πολίτης δηλαδή πηγαίνει και τα βάζει με τον οδηγό του λεωφορείου γιατί άργησε το λεωφορείο. Ζητάει εξηγήσεις γιατί μπορεί κάτι να συνέβη, έτσι μην ξεχνάμε. Ότι τα λεωφορεία είναι και αυτά οχήματα τα οποία κινούνται στους δρόμους. Δεν κινούνται πάνω σε ράγες. Είναι και αυτά μπλεγμένα μέσα στην κίνηση. Είναι και αυτά οχήματα τα οποία μπορεί να χαλάσουν. Μπορεί κάτι να συμβεί στον οδηγό, μπορεί να γίνουν τα χίλια μύρια και να καθυστερήσει ένα δρομολόγιο. Δεν μπορεί πάντα το δρομολόγιο να είναι στην ώρα του. Και πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες της πόλης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν γίνει ασύμφωνες. Όταν η κίνηση είναι τόσο μεγάλη, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής που είναι αδύνατο να μπορέσει να βγει το δρομολόγιο στην ώρα του, την πληρώνει ο οδηγός. Έχουμε φτάσει σε σημείο πολλές φορές οδηγοί λεωφορείων να πέφτουν ακόμη και θύματα ξυλοδαρμού χωρίς λόγο. Και δεν τους προστατεύει κανένας εκείνη το πρόβλημα. Ποιος να σε προστατεύσει εκείνη την ώρα? Πάμε λίγο να ακούσουμε την όλη στιχομηθεία του 80χρονου, ο οποίος μάλλον Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίζει, και τον οδηγό του αστικού λεωφορείου. Το περιστατικό έγινε στα, δεν ξέρω σε ποια γραμμή έγινε, πάντως έγινε σε αστικό λεωφορείο των Αθηνών.
5: Μα με πας κιόλας.
6: Αμήν γιατί.
5: Ούρα και πνεύμα, μωρέ, είσαι μικρός για να μου πουλήσεις πνεύμα. Ηλικιότητες να μην λες.
6: Εσύ έπρεπε.
5: Να μην λες ηλικιότητες.
6: Εσύ έπρεπε.
5: Παλιωμαλάκια από την πάνω μέσα στο μεσημέρι. Θα με πας εσύ όπου θες.
6: Βρήκες να έρθει άνθρωποι.
5: Θα με πας όπου θες. Τέλος και 80 χρονών άνθρωπο θα με γαμίσουν.
4: Και ξέρετε, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας τους αγαπάμε, δεν αντιλέγω. Αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν μία αλφα ηλικία και σου λένε, ρε παιδί, εγώ θέλω να ανοίξεις εδώ την πόρτα να με κατεβάσεις. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Μα το Χριστό και την Παναγία. Πού να σε ανοίξω δηλαδή, μέσα στη μέση του δρόμου, και άμα σε κόψει κανένα μάξι, ποιος θα σε πληρώνει? Και αρχίζει εκεί πέρα τον ταβαντούρι και να γίνεται ένας πανικός και να σου κάνει ένα κεφάλι κουδούνι. Και εσύ να πρέπει να βγάλεις την υπόλοιπη βάρδια που μπορεί να έχεις άλλες 5 ώρες μπροστά σου να πηγαίνω έρχεσαι. Δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Και την πληρώνει όπως πάντα ο οδηγός. Γιατί ο οδηγός του λεωφορείου δεν είναι απλά οδηγός. Είναι ένας σάκος του box στον οποίο μπορεί να εκτονωθεί ο καθένα. Είναι ψυχολόγος. Ναι, γιατί μπορεί να έρθει ο άλλος, ας πούμε, και να αρχίσει να σου λέει τα προβλήματα. Μπορεί να τσακώθηκε με τη γυναίκα του, ρε παιδί μου, και να κάθεται εκεί μπροστά στον οδηγό, να σου τα κάνει ζέπελιν και να σου λέει γιατί τσακώθηκε με τη γυναίκα του. Λες και με ενδιαφέρει τώρα εσένα, ρε αδερφέ, γιατί μάλωσε με τη γυναίκα του. Ή να σου λέει ο καθένας το δικό του το πρόβλημα. Μιλάμε για ένα πράγμα τώρα το οποίο συμβαίνει επί καθημερινής βάσεως, επί 8 ώρες.

0: να είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο, να πίζεις μέσα στην κίνηση, να έχεις όλη αυτή την ευθύνη του επιβατικού κοινού, να έχεις τον κάθε σαχλαμάρα ο οποίος μπορεί να χρειαστεί να φρενάρεις, γιατί να το ξέρετε αυτό, κάπου κάπου τα λεωφορεία φρενάρουν κιόλας. Ναι, γιατί μπορεί να πεταχτεί κανένας λακαμάς μπροστά σου και για να μην τον κάνεις βίδες θα πρέπει να φρενάρεις. Οπότε να κρατιέστε. Έχει κάτι από πάνω, έτσι όπως θα δείτε, έχει κάτι ράγες στο λεωφορείο. Όπου έχει κάτι έτσι γκρι, χειρολαβές λέγονται. Ναι, αυτά τα έχει για να κρατιέστε, δεν είναι διακοσμητικά. Όπως επίσης και τους στήλους που έχει. Ναι, δεν είναι για να κάνουν, πώς το λένε αυτό το χορό που γίνεται στους στήλους. Όχι, για να κρατιέστε είναι αυτό το πράγμα. Να μην μιλήσω για το άλλο. Για το άλλο, που πολλοί κόσμος, ειλικρινά δηλαδή, θέλουν καλές αστικές συγκοινωνίες. Ωραία, ναι. Δεν αντιλέγω. Ωραίο είναι να έχουμε καλές αστικές συγκοινωνίες, να έχουμε καινούργια λεωφορεία, για όνομα του Θεού. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα? Και εμείς, σαν οδηγοί αστικών λεωφορείων, θα γίνει και πιο εύκολο η δουλειά μας και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όταν όμως τα ζώα δεν τα προσέχουν, τι περιμένεις? Δηλαδή, όταν πηγαίνει ο άλλος, ξυλώνει τα παράθυρα, από τα παράθυρα τις ζελατίνες. Μπαίνουνε, τρώνε, πίνουνε τα αναψυκτικά τους, τους καφέδες τους και αρχίζουν και στριμώχνουνε. Σακουλάκια από εδώ, αναψυκτικά από εκεί, κουτάκια του καφέ από εκεί. Ο άλλος μπορεί να τρώει σπόρια, ας πούμε, να πετάει τα σπόρια μέσα στο λεωφορείο, θα τα καθαρίσει όλα καμάς. Είμαστε απαίδευτος λαός, ειλικρινά. Είμαστε απολύτης. Και συνήθως αυτά τα κάνουν οι πιτσιρικάδες, όπου από το σπίτι τους δεν έχουν μάθει πώς να συμπεριφέρονται μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων και δημιουργούν πρόβλημα. Και δεν σκέφτονται ότι, βρε βλαμμένε, αυτό το λεωφορείο που σήμερα το χαλάς, αύριο πάλι εσύ θα το χρησιμοποιήσεις. Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο και αναγκάζει και χρησιμοποιείς το λεωφορείο που χαλάς για να πηγαίνω έρχεσαι. Και οι περισσότεροι βέβαια, χωρίς εισιτήριο. Εγώ είμαι κατά του γεγονότος ότι δεν υπάρχει εισπράκτορας μέσα στα λεωφορεία. Για μένα κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει εισπράκτορας. Όλα τα άλλα είναι χαζομάρες. Γιατί αφενός οι αστικές συγκοινωνίες κάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εσόδων, γιατί οι περισσότεροι δεν κόβουν εισιτήριο. Δεν μπορεί ένα λεωφορείο το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει πάνω από 1000 άτομα να μου κόβει 150 εισιτήρια μεταβίας. Και άντε λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μερικοί έχουν και κάρτα περιορίστων διαδρομών και είναι θεμητό. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτα περιορίστων διαδρομών? Ή οι πιτσιρικάδες έχουν κάρτες απεριορίστων διαδρομών που σου λατσάρουν όλη μέρα με τα λεωφορεία πάνω κάτω, πάνω κάτω? Άρα κανονικά για μένα θα έπρεπε να υπάρχει εισπράκτορας όπως υπήρχε κάποτε. Δεν έχεις εισιτήριο, δεν μπαίνεις, τέλος. Άσε που υπήρχε και ένας άνθρωπος στο πίσω μέρος του οχήματος, ο οποίος μπορούσε να βλέπει εάν κάποιος χαλάσει το όχημα, που κανονικά πρέπει, και εδώ πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, πρέπει άμα τσακώσεις κάποιον να κάνει δολιοφθορά και να καταστρέφει ένα όχημα, ιδιαίτερα τώρα αυτά τα καινούργια τα οποία είναι και πανάκριβα, γιατί ένα αστικό λεωφορείο κοστίζει γύρω στα 500 με 600 χιλιάρικα και ιδιαίτερα αυτά τα ηλεκτρικά, άστο. Όταν τον τσακώσει τον άλλον όμως να τον καταστρέφει, πρέπει να υπάρχει νόμος ο οποίος να τον υποχρεώνει να αποκαταστήσει και τη ζημιά την οποία έκανε. Αλλά δυστυχώς νόμοι γιοκ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά να διαμαρτυρόμαστε, ξέρουμε γιατί άργησε, γιατί δεν δουλεύει το air condition, γιατί το ένα. Μα δεν τα προσέχετε και λίγο? Και εντάξει, ναι, okay, η παλαιότητα των οχημάτων φταίει και αυτή σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όταν και ο επιβάτης πάει και το χαλάει το ρημάδι, τι να σου κάνει και αυτός ο οδηγός πια? Αλλά είπαμε, δεν έχουμε μάθει να συμπεριφερόμαστε μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων. Τώρα να φύγω λίγο από αυτό το θέμα, να πάω στη Σίμη. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Όπου στη Σίμη υπάρχουν καταγγελίες για απόπειρα βιασμού και απειλή κατά τη ζωή σε ανήλικους από Αιγύπτιους εργαζομένους γνωστού επιχειρηματία εκεί πέρα στο νησί. Βλέπω εδώ πέρα την ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Στέφανος ο Δαμιανίδης και λέει ότι οι γονείς καταγγέλλουν ότι οι αρχές δεν ήθελαν να τους αφήσουν να καταθέσουν για να μην δυσαρεστήσουν, λέει, τον επιχειρηματία που προφανώς ελέγχει τους πάντες. Ακόμη και εκεί, ολιγάρχης, ρε. Ακόμη και εκεί. Δηλαδή πάει ο Αιγύπτιος, ας πούμε, να βιάσει ανήλικο παιδί, δεν ξέρω αν ήταν αγόρι κορίτσι, και δεν τρέχει τίποτα. Ρε, απέλασε χθες, ρε, απέλασε χθες. Για κανένα λόγο να μην είναι εδώ πέρα μέσα όλοι αυτοί. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εδώ είναι η στιγμή που τους κατεβάζουν από το αυτοκίνητο. Ούτε καν χειροπέδες δεν φοράνε. Ούτε καν χειροπέδες δεν φοράει ο Αιγύπτιος. Τον έχουν ελεύθερο και τον άλλον δύο μαζί. Φάτσες αρχινταΐδων, ο κόσμος φωνάζει από κάτω.
1: Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα της ΣΥΜΗΣ, το οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα, διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη ΣΥΜΗ από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόφορο στη Ρόδο, αλλά όλο στοιχείως επιστρέψαν ελεύθεροι στη ΣΥΜΗ σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει.
2: Πήγε και το ροδόκι, έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε. Αν δεν μπορώ να τα πω κι αυτά. Ότι κυνήγησε το παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας. Αφισβήτησε τα παιδιά μας ότι τα κυνήγησε που ήταν τρομοκρατημένα στο σπίτι. Δεν ήρθε η αστυνομία έξω να τους ψάξει. Εγώ τον ήβρα με κάποια παιδιά. Γιατί πήγε σε άλλα παιδιά. Σε χώρο που παίζουν παιδιά το παντέλ και πήγε και έκανε την κίνηση έλα μέσα στην κλούβα, μια κλούβα με δύο άτομα μέσα και λέει έλα αυτό.
0: Άκουσα.
2: Και τον έβαλα μέσα στην κλούβα και έκανε πολύ ώρα να έρθει η αστυνομία. Η μαζευτήκαν όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα. Ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας. Και ο επιχειρηματίας, ο γνωστός μας έκανε και δικαστήριο εκεί πέρα. Τι άλλο να πω. Είμαι τόσο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Και όταν ήρθαμε να καταθέσουμε ότι έκανε. Απείλησε στα παιδιά ότι θα τα σφάξει. Ήρθαν και μας είπανε όχι. Δεν χρειάζονται άλλες καταγγελίες. Φέρανε δύο άτομα στο τμήμα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Το συνοδικό τον αφήσαμε μετά από 3 ώρες να βγει. Ήρθα την Κυριακή, συνέχισα την επόμενη μέρα να επιμένω, να επιμένω. Μέχρι τους απείλησα για κανάλια, τους απείλησα για εισαγγελέα, τους απείλησα για δικηγόρους και λέει ελάτε. Και όταν ήρθαμε δεν βρήκαμε το δίκιο μας πάλι. Δεν θέλανε να καταθέσουμε ότι απείλησε τα παιδιά μας ότι θα τα σφάξει. Δεν θέλανε. Και τον δεύτερο που ήταν συνοδηγός είναι αθώος. Και τον αφήσα σε 3 ώρες και μου λέει ξέρεις το όνομά του. Τον είχαν 3 ώρες στο τμήμα και δεν ζητήσαν λέει τα στοιχεία του. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για αυτόν τον επιχειρηματία.
3: Δεν υπάρχει λόγος τώρα.
0: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στη ΣΥΜΗ. Και πραγματικά όλη αυτή η κατάσταση πότε θα τελειώσει? Ή μάλλον όλη αυτή η κατάσταση θα τελειώσει επιτέλους? Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα?

0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας στο Viber 69-07-4-80-3-4-84. Στο φίλο του Γιάννη, καλημέρα. Όταν είσαι, λέει, αφροτούλης με κυλίτσα και κάνει την κυλίτσα μαξιλάρια, από όπου και αν γυρίσει βλέπει. Ντροπή, ντροπή, Γιάννη, ντροπή. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, να ξέρετε. Οπότε φάτε ελεύθερα σήμερα και όποιος σας πει ότι παχύνατε, φάτε τον κι αυτό να ησυχάσουν. Στη Μαρία, καλημέρα. Συνεπώς, λέει, αφού σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ, γιορτάζουμε όλοι οι Έλληνες με την Ιώβια υπομονή που κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια με αυτούς που μπλέξαμε, χρόνια μας πολλά. Πέστα. Και δεν λέμε να ξεμπλέξουμε κιόλας από αυτή την κατάσταση, δηλαδή. Πώς αντέχουμε τόσα χρόνια πραγματικά, δηλαδή είμαστε ήρωες. Στο Βασίλη, καλημέρα. Σε λίγα χρόνια, λέει, δεν θα χρειάζεται να κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι να πάρουν τα νησιά ή τον Εύρο. Αν δείτε τα στοιχεία γεννήσεων θανάτων, είναι συγκλονιστικά. Τα νησιά ερημώνουν. Ο Εύρος και γενικά η Μεθόριος είναι υποπληθυσμιακή κατάρρευση. Θα πάνε, λέει, να κατοικήσουν Τούρκοι. Ευτυχώς που έρχεται η άριστη επιτυλική ανάπτυξη. Πραγματικά συγκλονίζουν τα στοιχεία γεννήσεων και θανάτων. Ναι, τα έλεγα προηγουμένως. Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά. Ο λαθρομετανάστης όμως κάνει. Γιατί ο λαθρομετανάστης μπορεί να κάνει παιδιά στην Ελλάδα. Ο Έλληνας όμως τα παιδιά είναι τεκμήριο. Και δεν μπορεί να τα ζήσει κιόλας. Και όλο και λιγότεροι επιλέγουν να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Βλέπεις, πολλοί, ας πούμε, αντί να κάνουν παιδιά, παίρνουν σκυλιά. Ναι, σε λίγο θα καμπίζουν κιόλας, έτσι όπως πάει. Και τα συμπεριφέρονται σαν να είναι το μωρό μου, το παιδί. Δηλαδή κάπου, όπαρε παιδιά. Αλλά τώρα θα μου πεις ότι όταν δεν υπάρχει κίνητρο στην Ελλάδα για να κάνεις οικογένεια και όταν σε διαλύει το κράτος, αυτά είναι τα αποτελέσματα, δυστυχώς. Γεια σου, Κυριάκο μου, καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Ο Στέλιος νόμιζες ότι θα την αφήσουν ήσυχη, λέει. Α, δε για τη Χεροπούλου, δεν θα την ξαναπροσλάβουμε γιατί καταργήσαμε τη θέση. Μόνο αποζημίωση μπορεί να της δώσουμε, λέει. Είναι από το site Financial Report, ναι. Εννοείται ότι η συμμορία θα ξαναχτυπήσει. Εννοείται όποιος πάει κόντρα στην συμμορία αυτή δεν βρίσκει την ησυχία του, όχι σε καμία εκ των περιπτώσεων. Καλημέρα στην Τίνα. Σήμερα για όλη αυτή είναι τελική εφηβεία. Εμείς δεν περάσαμε εφηβεία. Όχι, για μένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν οι γονείς. Ναι, για όλο αυτό που έλεγα για το ρεπορτάζ, ότι η παραβατικότητα των νέων και ιδιαίτερως των ανηλίκων έχει ξεφύγει, δεν υπάρχει. Η Μαρία από τις Σικές, αληθώς ανέστη, Μαρία μου. Φαίνεται, λέει, ότι οι δικοί μας γονείς δεν μας αγαπούσαν διότι ήταν αυστηροί, ενώ οι σημερινοί γονείς αγαπούν περισσότερο τα παιδιά τους. Τι να πω, γι' αυτό οι γονείς δούλευαν πολύ και μάλιστα στα χωράφια, αρκεί να μάθουμε γράμματα. Πολλή ελευθερία σήμερα, γι' αυτό και βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές από τα σημερινά παιδιά. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, λέει. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται από τους γονείς. Πρόβλημα αυτό. Ο Χρήστος, τρώγαμε ξύλο, λέει, αναμορφωτήριο. Πήγαινα εγώ στη μάνα μου και να την έπιανε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής στη μάνα μας, θα την έλεγε ότι ο γιος σου έκανε αυτό εκείνο και, ή ότι τραμπούκησα κανένα δάσκαλο όπως κάνουν τα σημερινά παιδιά. Θα ξανά βγαίνα από το σπίτι μου. Η Δέσποινα, καλημέρα. Η απάντηση για τον Τζαβέλα είναι, αν δούμε τον τραπεζικό του λογαριασμό, και ο καημένος ήθελε να τακτοποιούν τα δισέγγονά του, αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Σίγουρα δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι καιρός να την αλλάξουμε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δεν δίνουμε συγχωροχάρτη σε κανέναν που έφτασε στον πάτο την Ελλάδα μας. Δεν ξεχνάμε τίποτα, λέει. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα, με υγεία πάνω απ' όλα. Μόνο αυτό έμεινε και σε λίγο θα υπάρχει και εκεί, λέει, πρόβλημα για την Ελλάδα. Μιλάω αν αυτά τα ερπετά δεν τα εξωστρακίσει ο λαός. Το παιχνίδι χάθηκε. Πολλά χαιρετίσματα. Ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Ο φίλος μου ο Χρήστος, ο μοναχικός λύκος από την Νιρεμβέργη. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί οι νόμοι είναι χάδι. Οπότε τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν αυτά που θέλουν. Επιθέσεις, βιασμοί, κλοπές, δολοφονίες. Αυτοί οι τύποι, λέει, τους έκαναν εγχείρηση στον εγκέφαλο, αλλά παρέμειναν με τα ίδια μυαλά. Αν δεν αυστηροποιηθούν οι νόμοι και αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος, δεν θα γίνει τίποτα, δεν υπάρχει γιατρία. Στον Πέτρο, λέει, πλουτίσαμε με τα 920 ευρώ μεικτά, δεν έχω πού να τα βάλω. Ναι, ναι, τώρα εσείς που πλουτίσατε με τις αυξήσεις, τους μισθούς και αυτά, μην μας βλέπετε στον δρόμο και κάνετε ότι δεν μας ξέρετε. Ναι, κανονίστε. Η Άννα, καλημέρα. Έχω καταλήξει, λέει, στη βεβαιότητα ότι όσοι ψηφίζουν την κυβερνόσα σαπίλα είναι είτε ηλίθιοι είτε μέρος των απατεώνων, σε κάθε περίπτωση συνένοχοι. Σίγουρα είναι συνένοχοι σε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά των Ελλήνων. Στο Γιάννη, καλημέρα. Θα ήθελα, λέει, να κάνω μια παράκληση. Αν μπορείτε να σταματήσετε να λέτε ότι στις επόμενες εκλογές θα συγκυβερνήσουν Πασόκ Νουδού. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Και για να μην το περάσουν, να το εμπεδώσουν κάποιοι, δεν πρέπει να το ακούν. Θέλουμε να φύγουν όλοι οι παλιοί και πρέπει μέχρι εκεί. Α, και πρέπει, ωραία. Τι να μην το λέμε, αφού αυτό είναι. Αυτό είναι, δηλαδή, κάποιοι. Και γιατί το λέω ότι θα συγκυβερνήσουν? Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το Πασόκ είναι το Πασόκ του Παπανδρέου. Το Πασόκ του Παπανδρέου, όταν πέθανε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου το 96, πέθανε και το Πασόκ. Αυτό να το ξέρετε. Δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ του τώρα με το Πασόκ, την πολιτική παράταξη την οποία είχε δημιουργήσει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Εάν μπορούσε ο Παπανδρέου με έναν μαγικό τρόπο να έρθει αυτή τη στιγμή στα πράγματα, θα τους είχε πάρει όλους τα κεφάλια για το που κατήντησαν το Πασόκ. Ο Κωνσταντίνος λέει: όταν έρθει η ώρα αυτή η κυβέρνηση να μην προλάβουν να φύγουν, να πάρουν ολόκληρο το λογαριασμό για όλα όσα έκαναν. Μακάρι, αλλά. Ο Σπύρος από την Αλόνισο με 15 βαθμούς Κελσίου. Βάλανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, λέει, και βρήκανε τρύπες για να φάνε περισσότερα. Το ξέρανε ότι εκεί είναι τελείως απρόσωπο και δεν μπορούν να το ελέγξουν. Καλά, εννοείται, γι' αυτό έγινε. Γιατί νομίζετε ότι έγινε όλη αυτή η κατάσταση? Καλημέρα στον Απόστολο. Κάθε νόμισμα, λέει, έχει δύο όψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί αστικών που οδηγούν άτσαλα και είναι αθυρόστομοι. Εντάξει, και δεν είναι άγιοι κι αυτοί. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι 8 ώρες πίσω από ένα τιμόνι, να έχεις τον καθένα πάνω από το κεφάλι σου, να σου λέει το μακρύ του και το κοντό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει καθημερινά. Ειλικρινά, δηλαδή, άμα δεν το ζήσεις, άμα δεν ζήσεις ένα 8ωρο ενός οδηγού αστικού λεωφορείου, να δεις το τι γίνεται, δεν πάει το μυαλό σου πραγματικά. Καλημέρα στον Κώστα. Δεν ξέρω πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και έχω τρία. Πιστεύω ο Θεός να είναι μαζί μας και να είναι Έλληνας που πιστεύω είναι. Καλημέρα με υγεία και αφύπνιση. Ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας. Γερά να είναι τα παιδάκια σου, Κώστα. Έχεις και τρία αριθύριο. Μπράβο. Γερά να είναι και μακάρι να τους δοθεί η ευκαιρία να διαπρέψουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να μην χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό. Στο Σταύρο, καλημέρα. Το μαγαζί είναι γωνία, λέει ο Σταύρος. Σωστός. Υπόπια από τον Πειραιά. Σε αυτή τη χώρα, λέει, ο πολιτισμός και η παιδεία έχουν πεθάνει χρόνια. Οι γονείς στον κόσμο τους, ο νεοέλληνας έκανε παιδιά για να λέει ότι έκανε κάτι, η ντροπή του πλανήτη. Είμαστε. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Στην Νικολέτα, καλημέρα από την όμορφη Κόρινθο. Καλημέρα στον Νικόλα από την Χίο. Δεν κατάλαβα, λέει, σε τι ωφελήθηκε ο ελληνικός λαός με την ομιλία του Πανάγιου Βαρθολομαίου, συμπαρόντος του πανιερωτάτου Ιερώνυμου στη Βουλή, συμπεριλαμβανόμενοι με τους υποστηρικτές της Γόκατζεν. Δεν ξέρω καν τι είπε, δεν τον άκουσα, δεν με ενδιέφερε. Αυτοί οι τύποι για μένα δεν έχουν να πούνε και τίποτα. Τώρα, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν την Εκκλησία να κυκλοφορούν με λιμουζίνες και με τέτοια. Ναι, εμένα όλη αυτή η κατάσταση δεν μ' αρέσει. Στο Σάκη, καλημέρα από τη Γερμανία. Έχει ένα μεγάλο σύννεφο μπλε. Αυτό το σύννεφο πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Μόνο τότε, λέει, θα στρώσουν τα πράγματα. Αυτό εδώ οι άνθρωποι είναι κατάρα της Ελλάδος. Αν εδώ η Γερμανία γίνει κάτι τέτοιο, φυλακή 7 πατώματα κάτω από τη γη, δεν θα ξαναδούν το φως του ηλίου. Άστα να πάνε εδώ πέρα, όμως τους ψηφίζουμε, τους ξαναψηφίζουμε και τα αποτελέσματα να τα. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Με υγεία σε όλους τους Έλληνες. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χθες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάφονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης, με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 ιερών μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο λαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΔΙΕ Tour of Hellas 2026. Η τροχιά καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
13: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
10: με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε,
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
19: και Πλατεία 3 Φανάρια.
18: Και στο www.soclean.gr.
17: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
20: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
21: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
22: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
22: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
22: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
22: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
22: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
23: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
24: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 2631-0-24090 και 697-7276-060.
0: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
3: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
2: Από πού την είχατε πάρει?
3: Από το γυροδικείο!
4: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
3: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
4: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
5: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
5: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
6: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα.
14: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
15: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
16: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49.

0: 2-10-65-82.
1: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
1: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
1: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
3: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Πάμε μαζί! Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς ποτέ ξανά για μένα.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χτες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάθονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης, με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 ιερών μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο γλαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΔΙΕ Tour of Hellas 2026. Η Τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
11: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
11: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
11: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
11: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
11: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
17: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
18: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
11: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
12: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο Θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-70 από τις 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
1: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
3: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
2: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
18: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
2: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
18: Δηλαδή
2: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς!
19: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
20: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.

0: τροφιμάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410 54 770.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
4: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Ραδιοόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χτες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάφονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης, με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο Πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 Ιερών Μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο γλαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΔΙΕ Tour of Hellas 2026. Η τροχιά καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να έρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
6: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος
3: για ραδιόφωνο.
0: Άνοιξη.
7: Ώρα για ανανέωση.
0: Καλοκαίρι.
7: Καιρός για καθαρό σκάφος.
0: Φθινόπωρο.
7: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
0: Χειμώνας.
7: Καθαριότητα παντός καιρού.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
7: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
0: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
0: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
9: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Καλημέρα.
4: Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
17: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
16: Από πού την είχατε πάρει?
17: Από το γυροδικείο!
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
17: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
18: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
19: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
20: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
19: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
20: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
5: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
21: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
22: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
21: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
22: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
21: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
22: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
23: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
22: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
23: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
24: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
8: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα, με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
10: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά. Κάθε μέρα μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
11: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
12: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
11: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
12: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά,
14: χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές, αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
18: Μήπως να πετάμε τότε.
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
21: και Πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.soclean.gr.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
23: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
24: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα

0: και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
1: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
0: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
1: Καλά, και τα παιδιά?
0: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χθες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάφονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης, με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 ιερών μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο γλαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΔΙΕ Tour of Hellas 2026. Η τροχιά καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
3: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
13: Με τη μέθοδο Dallas.
12: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
13: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
12: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
13: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
12: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
13: Dallas.
12: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
13: Τηλέφωνα 2641-045-544
12: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
15: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
16: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ. Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή, αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
8: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα

0: Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς. Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χθες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάφονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο Πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 ιερών μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο γλαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσεις, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΔΙΕ Tour of Hellas 2026. Η τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να έρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάση και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
6: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
5: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
5: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
8: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
9: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
8: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
9: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
8: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
9: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
9: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
13: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
12: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
13: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
12: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
13: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
12: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
12: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
13: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
12: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
20: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
21: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική. Από το κέντρο του Αγρινίου. Για όλο τον πλανήτη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
6: Και ήρθε σε μένα.
7: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
15: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
15: Πακέτα διακοπών.
16: Κρουαζιέρες.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 2641 058 314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
15: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641 024 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Μου έλειψες.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Αλλιώς σου τα μάτια.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 57 778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
9: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
9: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
9: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 27 940.
4: Σούπερ μάρκετς Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετς Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετς Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 100.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design.
0: ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34. Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο.
17: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
18: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
19: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
20: Μήπως να πετάμε τότε.
19: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
21: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
22: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
1: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
3: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
1: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
3: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
1: Καθαριστήρια So Clean.
3: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
1: και πλατεία 3 Φανάρια.
3: Και στο www.showclean.gr.
21: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
23: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
22: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
24: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
22: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
24: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
22: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
25: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
26: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα σημαίνια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
27: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
29: Πληρώναμε. Αλλιώς, αν δεν είχες λόγο να πας, πιθανότατα να μιλάμε για κατασπάθηση δημοσίου χρήματος. Να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αδιαφορεί πλήρως, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα, ενώ υπάρχουν για άνθρωπους που κάνουν καταγγελίες, τίποτα δεν υπάρχει. Και βγαίνουνε στο Λιάγκα. Τοποθετείται ο Περιφερειακός Σύμβουλος, βγαίνει και η Χατζηβασιλείου, τοποθετείται και η Χατζηβασιλείου και τελειώνει εκεί. Γίνεται ένα σούσουρο, να πούμε, για τις απαντήσεις και για τις ερωτήσεις και τελειώνει εκεί. Αυτό είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια αποκάλυψη. Κανονικά την απάντηση στον ελληνικό λαό θα έπρεπε να την δίνει ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Θα έπρεπε να την δίνει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Την απάντηση θα έπρεπε να την δίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, οι αρμόδιες αρχές, όχι ο Λιάγκας. Και όχι στην εκπομπή του Λιάγκα. Και γενικά σε κάποια εκπομπή. Αυτά δεν λύνονται σε εκπομπές, αυτά λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Και δεν θα έπρεπε να τρέχει ο Περιφερειακός Σύμβουλος και να τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα αποκαλύπτει το κράτος και οι ανεξάρτητες υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές διαφάνειας. Ρε, είναι φοβερό. Τρέχουμε να αποκαλύψουμε εμείς τι συμβαίνει. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική αστυνομία, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Τους σερβίρουμε τα αποδεικτικά στοιχεία στο πιάτο και αντί για να καλέσουν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται, δεν κάνουν τίποτα και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν απλά κάποιες δηλώσεις. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βγαίνει φυσικά σε αυτές τις εκπομπές και ο κάθε τυχάρπαστος και ο κάθε ανεγκέφαλος και λέει και τη βλακεία του. Εγώ έχω ακούσει σε εκπομπή του Λιάγκα να βγαίνει άνθρωπος και να μιλάει αρνητικά για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Για τους πολιτιστικούς συλλόγους, ρε. Που υποστηρίζουν ενεργά την παράδοση, που αγωνίζονται ενεργά για τα ήθη και για τα έθιμα, που μορφώνουν τα παιδιά μας και τα μαθαίνουν ιστορία. Τα έβαζε ο άλλος με τον πολιτιστικό σύλλογο. Τέτοιου είδους δημοσιογράφοι, τέτοιου είδους άνθρωποι είναι η γάγκρενα του τόπου. Είναι αυτοί που κυνηγάνε ενεργά τον ελληνισμό, είναι αυτοί που καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Μαζί φυσικά με τους προδότες πολιτικούς.

0: Και μαζί με όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να ξυλώνουν δέντρα, να καταστρέφουν τη φύση και το περιβάλλον για να προσθέσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και στην Ισπανία τα ίδια κάνουν και οι Ισπανοί θα πάθουν ό,τι θα πάθουμε κι εμείς. Ρε, υπήρχαν κάτω στην Πελοπόννησο κάτι ελιές, σε πιάνει η καρδιά σου ώρες-ώρες. Κάτι ελιές, οι οποίες τι ηλικία είχαν, ξέρετε. Πόσα χρόνια ζούσανε. 4.000 χρόνια ζούσανε. Κάτι ελιές κάτω στην Πελοπόννησο. Είχαν περάσει από εκεί Σπαρτιάτες. Είχαν περάσει από εκεί πέρα Πέρσες. Είχε περάσει από εκεί πέρα, να πούμε, κάθε ιστορικό πρόσωπο που γνωρίζετε. Και με κούλι κάηκαν. Με κούλι κάηκαν. Δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να προστατέψουνε. Και να μην αρχίσω να λέω για Natura 2000 και για UNESCO και για τέτοιες βλακίες. Τι προστατεύει το Natura 2000? Τίποτα. Η UNESCO τι έχει προστατέψει? Προστάτεψε τη Μονή Αρχαγγέλου εδώ πέρα πάνω πριν το Κιλκής, που ψάχνανε χρυσό κάτω από το ιερό, να πούμε, οι αστυνομικοί με κάποιους περίεργους με μαύρα ρούχα? Όχι. Προστάτεψαν την Αγιά Σοφιά? Όχι. Για ποιο λόγο υπάρχει η UNESCO? Τι κάνει η UNESCO? Μόνο επιδοτήσεις παίρνει και μοιράζει? Και ο Βαρθολομαίος θες άχνα δεν έβγαλε για την Αγιά Σοφιά. Άχνα δεν έβγαλε, μας το παίζει και ορθόδοξος. Άχνα, ούτε κιχ. Αλλά θέλει, πως οι γιαγιάδες βρέχανε. Καλά, αυτό έπρεπε να κάνω χθες. Πω, πω, όνειρο, όνειρο. Την ώρα που μιλούσε ο Βαρθολομαίος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ήθελα να έχω ένα λάστιχο με νερό από τον μπαλκόνι και σαν τις γιαγιάδες που βρέχουν τα παιδάκια που τους ενοχλούνε, να τον βρέχω στο πρόσωπο. Το μπαλκόνι εκεί της Βουλής. Με το λάστιχο. Θα βάλω έτσι το δάχτυλο μπροστά στο λάστιχο, πετάει πιο μακριά νερό. Φραπ! Να τον βρέχω την ώρα που μιλάει. Έτσι, λίγο, λίγο. Να δω τι αντίδραση θα είχε. Να τον βρέχω και να τον λέω: πες για την Αγιά Σοφιά, ρε. Πες, ρε, για την Αγιά Σοφιά. Μόλις ξεκινούσε να μιλήσει, θα σταματούσα. Αν πήγαινε να πει κάτι άλλο, ξανά νεράκι με το λάστιχο. Μέχρι να πει για την Αγιά Σοφιά. Να δούμε, θα έφευγε μουσκεμά ή δεν θα έφευγε. Μπανάκι. Μπανάκι, μανάκι. Είναι για πολύ λάστιχο οι μερικοί άνθρωποι. Μόνο έτσι βάζουν μυαλό. Μπουγέλο, ρε, μπουγέλο μέσα στη Βουλή μέχρι να αρχίσουν να λένε αυτό που πρέπει. Μου στείλανε για έναν δύσμηρο περιπτερά, έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουν λιντσάρει, τον οποίο του κάψαν το μαγαζί. Βάλε το ηχητικό λίγο να το ακούσουμε για να το σχολιάσουμε. Βάλε.
1: Στο Σαμσόνης, που πριν λίγους μήνες είχε χτυπηθεί άγρια από ομάδα Ρωμά και είχε δει το περιπτερά του να καταστρέφεται, αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον τόπο του και να μην φύγει, όπως αρχικά είχε δηλώσει.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα, έτσι. Αν το περίπτερο δηλαδή ήταν μια καταστροφή, εδώ πέρα είναι επί 10.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο. Αλλά τελικά κάτι μας οστερήσανε.
1: Παρά την αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, κάποιοι φαίνεται να δρουν ανενόχλητοι, καταγγέλουν.
2: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
3: Η καταστροφή αυτή έβαλε σε... και στους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι.
1: Το πόρισμα των ακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς.
4: Άρα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης γίνονται αυτά. Φανταστείτε λίγο πιο έξω από εδώ τι μπορεί να γίνεται.
0: Δηλαδή πήγε αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει ένα κατάστημα και πήγανε, λέει, κάποιοι Ρωμά και του έκαψαν το μαγαζί. Και υπήρχε, λέει, και άγριος ξυλοδαρμός παλαιότερα. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι Ρωμά? Και οι Ρωμά γιατί έχουν ασυλία από την ελληνική αστυνομία? Δηλαδή λέμε Ρωμά και λύγει εκεί το θέμα. Ποιοι Ρωμά του κάψαν το μαγάζι? Ποιοι Ρωμά είναι υπεύθυνοι? Και αφού υπάρχει τόση αστυνόμευση στην περιοχή, γιατί δεν μας αποκαλύπτουν τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως γιατί η κυβέρνηση και κάποια πρόσωπα, ρωτάω, τα έχουν βρει με τους Ρωμά? Είναι πολλοί αυτοί που ψηφίζουν από την τσιγκάνικη κοινότητα Νέα Δημοκρατία? Πόσα λεφτά έχει δώσει η κυβέρνηση στην κοινότητα των Ρωμά για να παίρνει ψηφαλάκια? Γιατί ακούστηκαν κάποια ποσά πριν λίγους μήνες. Ακούστηκαν κάποια ποσά από κάποιους Ρωμά, τσιγκάνους, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για κάτι λίρες και από όσο γνωρίζω κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχουν εκείνοι οι Ρωμά και οι τσιγκάνοι με αυτούς? Όπως όταν θα συλλάβουν έναν Έλληνα θα τον βγάλουν φάτσα φόρα και θα τον μάθετε ποιος είναι, το πρόσωπό του, τι έκανε, πώς το έκανε και θα παίξει όλα τα κανάλια, έτσι αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ρωμά, τους τσιγκάνους και τους υπόλοιπους σε αυτόν τον τόπο. Και τι κάνει η ελληνική αστυνομία, φοβάται? Φοβάται ρε η ελληνική αστυνομία τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους Ρωμά, ή δεν τους αφήνει η κυβέρνηση ή κάποιος υπουργός να κάνουν βήματα προς τους καταβλισμούς? Άρε θα σας μάθω κότσαρι, θα σας μάθω πως πάει το πράγμα, θα σας λύσω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεστε. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες, για ποιο λόγο κυκλοφορούν κάποιοι ελεύθεροι, για ποιο λόγο αν έχετε ελληνική αστυνομία κάποια πρόσωπα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, απλό είναι. Όλα ξεκινάνε από το Μαξίμου. Αυτό το δύσμηνο, τον περιπτερά, που τον έχουνε λιντσάρει, τον έχουνε δύρει, του κάψαν και το μαγαζί, ποιος θα τον προστατέψει? Ποιος? Ποιος θα του δώσει τα λεφτά του, ποιος θα τον αποζημιώσει? Οι Ρωμά που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, που θα πάει δικαστικά και δεν θα βγάλει ποτέ άκρη? Δηλαδή άκου τώρα εδώ πέρα να καταλάβεις τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας νόμιμος πολίτης, ο οποίος τι λέει? Έχω μαζέψει κάποια λεφτά και θέλω να ανοίξω μια περιοχή, ένα κατάστημα. Βάζει τα λεφτά που έχει συλλέξει να ανοίξει ένα κατάστημα. Δεν θα πάρω το παρελθόν εγώ, άσε το περίπτερο και όλα τα άλλα που γίνανε πιο πριν, που το λιντσάρανε. Τώρα λέει, έχω κάποια λεφτά, βρίσκω και ένα συνέτερο και πάμε να ανοίγουμε ένα μαγαζί στην περιοχή. Ανοίξανε το μαγαζί. Πήγανε κάποιοι παράνομοι, προφανώς παράνομοι, γιατί του κάψαν το μαγαζί, εκτός άμα κάποιος θεωρεί ότι είναι νόμιμος κάποιος που καίει του αλουνού το μαγαζί. Οι παράνομοι λοιπόν του κάψαν το μαγαζί. Από ό,τι λένε οι ειδήσεις είναι Ρωμά. Από όσο γνωρίζουμε, οι περισσότεροι Ρωμά δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ποιος θα αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο και ποιος προστάτευσε αυτόν τον άνθρωπο από τέτοιες τακτικές που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι που του κάψαν το μαγαζί? Κανένας δεν τον προστατεύει. Είναι ένας νόμιμος πολίτης που δεν τον προστατεύει κανένα κράτος, που δεν θα τον αποζημιώσει καμία δικαιοσύνη. Άμα αυτό δεν είναι άδικο, τι είναι ρε φίλε? Τι είναι? Και το χειρότερο ποιο είναι? Υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορούν και ελεύθεροι αυτοί που του κάψαν το μαγαζί και να περνάνε από εκεί και να το χαιρετάνε κιόλας. Και να μην παίρνουν φυλακή γιατί δίνουν ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και εξαφανίζεσαι για άλλη χώρα ή δεν τα μαζεύεις? Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου να πας σε καμιά Αυστραλία ή δεν τα μαζεύεις, ρε αδερφέ? Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, με τα σκάνδαλά τους και με τις ατυπίες τους και με τη διαφθορά τους και με τις ληστείες τους. Χθες περνούσα από έναν φίλο που έχει μανάβικο. Και πήρα ένα καρπούζι. Βλέπω εκεί τα καρπούζια που έχει έξω. Του λέω, καλά ρε, από τώρα καρπούζια? Ωραία είναι, μου λέει. Γλυκά, του λέω, είναι γλυκά, μου λέει. Λέω, άντε φέρε ένα καρπούζι. Παίρνω ένα καρπούζι στη σακούλα και φεύγω να πάω προς το σπίτι. Την ώρα που περπατάω, βλέπω έναν παππού. Να ήταν 80 χρονών. Έψαχνε στα σκουπίδια. Έψαχνε στα σκουπίδια. Και την ώρα που περνούσα, σταμάτησα έτσι λίγο χωρίς να με βλέπει και το κοιτούσα το περιστατικό αυτό. Βρήκε μέσα σε μια σακούλα μια φέτα ψωμί του τόστ. Γυρνούσε τις σακούλες ανάποδα να δουν, να δει τι έχουν μέσα οι σακούλες. Και βρήκε μια φέτα ψωμί. Και πήρε τη φέτα ψωμί και την έβαλε στην τσέπη από τα σκουπίδια. Καλά, εννοείται ότι του έδωσα το καρπούζι. Αλλά έχουν φτάσει στο σημείο άνθρωποι 80 ετών να ψάχνουν στα σκουπίδια για μια φέτα ψωμί την ώρα που η Χατζηβασιλείου και η κάθε Χατζηβασιλείου τρώει τα λεφτά της περιφέρειας, η περιφέρεια δεν παράγει κανένα κοινωνικό έργο και συντηρούνται από την περιφέρεια πολύ σαν τη Χατζηβασιλείου με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα βλέπουμε να χάνονται λεφτά σε δήμους, να χάνονται λεφτά από τα κρατικά ταμεία, να κάνουν βόλτες με λούσα και με αστυνομικούς και με μπράβους και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε διάφορα τσιράκια του συστήματος και σας ρωτάω εγώ. Αν έχεστε αυτή την κατάσταση, σας αρέσει αυτό το πράγμα που σας περιγράφω? Γιατί είναι τα λεφτά που χρησιμοποιούσε η Χατζηβασιλείου να μην τα δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν να φάνε? Και στην τελική να μας πει η οικογένεια Μητσοτάκη που βρήκε τα 4 δισεκατομμύρια να πάρει δηληστήρια στην Ιταλία. Τα προβλέπει το ποδενέσχες τους. Δεν τα προβλέπει. Πού βρήκαν τα λεφτά? Που μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν και λεφτά δεν υπάρχουν. Μια χαρά υπάρχουν λεφτά. Και μια χαρά θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην ψάχνουν από τα σκουπίδια. Αλλά έτσι είναι οι καπιταλιστές. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να τα βλέπουν αυτά. Να έρθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες με τα κουστούμια και τις γραβάτες που μας το παίζουνε μαγιά. Μαγιά εκεί που τους παίρνει. Γιατί άμα υπάρξει κάνα βράδυ καμιά αγωνία, κατουργούνται πάνω τους. Έτσι δεν είναι, κύριοι? Μαγιά άμα έχετε δίπλα το δικηγόρο. Γιατί σε καμιά αγωνία και κάνα σκοτεινό δρομάκι, άστο. Ούτε άντρες είστε, ούτε παντελόνια έχετε, ούτε κάκαλα. Αυτοί να έρθουν εδώ στο Βαρδάρι, να τους πάω μια βόλτα, να δουν αυτή την εικόνα και να μου πούνε μετά για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς. Ελάτε! Να σας πάω εγώ στα σοκάκια αυτά, γιατί μόνοι σας φοβάστε να πάτε. Θέλετε 10 αστυνομικούς. Ελάτε εγώ μπροστά και εσύ δίπλα, δεν θα σε πειράξει κανένας. Να πάμε και στο Βαρδάρι, να πάμε και κάτω στη Γιάννητσόν, να πάμε και πίσω.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μόνο μία, Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
16: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
17: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
18: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Με στόχο να υπάρχει μια φιλική σχέση ανάμεσα σε επιχειρηματία και διοικητή της αστυνομίας. Πολλοί γίνονται και κουμπάροι με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνιόμαστε. Και σας ρωτάω εγώ, εφόσον γίνουν κουμπάροι ο επιχειρηματίας με τον διοικητή και υπάρχει αλυσβερίσι με τον έναν ή άλλο τρόπο, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κυνηγήσει τον επιχειρηματία? Υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κλείσει φυλακή τον επιχειρηματία ή θα κάνει τα στραβά μάτια? Ή θα τον καλύπτει ή θα εθελοτυφλεί? Ή θα έχει άλλη συμπεριφορά απέναντι στον επιχειρηματία? Καθίστε και σκεφτείτε. Και δεν είναι μόνο οι διοικητές αστυνομίας, έτσι. Είναι και κάτι εισαγγελείς. Είναι και κάτι υπάλληλοι στην ΑΔΕ, στην εφορία και σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Για να μην αναρωτιέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αν έχεις χοντρό πορτοφόλι, όλα λύνονται.

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Βρε λες την υπόθεση του Κολονού να έγινε κάτι τέτοιο. Ρωτάω, δεν ξέρω. Αλλά φίλοι μου, για να ανακτήσεις την Ιθάκη, πρώτα χτυπάς τον Αντίνο, μετά τον Ευρύμαχο, κατόπιν τον Αμφίνομο και τέλος τον Αγέλαο. Και κανένα όνομα στα ομηρικά έπιθε, θέλω να ξέρετε, δεν είναι δοσμένο στην τύχη. Γιατί ο Αντίνος, η λέξη που μιλά από μόνη της, είναι η αντινόηση. Είναι αυτό δηλαδή που μας κάνουν τώρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε καθαρά και να μας ελέγχουν. Ο Ευρύμαχος είναι αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, με κάθε μέσο. Ο δεινός, ο αδίστακτος μαχητής. Ο Αμφίνομος που έρχεται στη συνέχεια είναι αυτός που διαστρεβλώνει τον νόμο και την τάξη των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ο επικίνδυνος. Και ο Αγέλαος είναι αυτός που άγει τον λαό. Που τον παρασύρει δηλαδή με τη βοήθεια του Αντίνοου και τον μετατρέπει σε μια κατευθυνόμενη αγέλη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει αγώνα και προσπάθεια για να ανακτήσεις την Ιθάκη.

κίνημα ότι στις ελληνικές φυλακές το 60% είναι αλλοδαπή. Γιατί δεν έχουμε ένα ανάλογο ποσοστό για το πώς είναι ομοφιλόφιλοι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία παλεύει ενεργά για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και για το τι πρέπει να γίνει, ντρέπεστε κύριοι να πείτε ότι είστε ομοφιλόφιλοι. Α, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, άμα είναι ομοφιλόφιλος, γιατί δεν βγαίνει να το πει. Ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όλοι αυτοί. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, μα είστε ομοφιλόφιλοι, είμαστε ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι είναι ομοφιλόφιλοι και παράλληλα έχουν και ένα γάμο για το Θεαθήνε και κρύβονται. Τι κρύβεστε, ρε, βγείτε, πείτε. Είμαι ομοφιλόφιλος. Χώρισε και τη γυναίκα σου και όλα καλά. Αφού παλεύεις για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων. Μα τι παλεύεις τότε για τα δικαιώματα? Κρυμμένη πίσω από μάσκες. Γιατί, για να μην λέει ο ελληνικός λαός ότι χρειάζεται πόμα? Πόμα χρειάζονται οι κρυφές, πόμα! Καπάκι χρειάζονται! Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Πολλοί ψήφισαν υπέρ των ομοφιλόφιλων. Τι γίνεται? Απαιτώ σαν νέος Έλληνας πολίτης να τοποθετηθούν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές που είναι ομοφιλόφιλοι και να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να έχουμε παιδιά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, αλλά είμαστε ομοφιλόφιλοι. Και αυτό ισχύει και για αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες και για διάφορους. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν βρίσκουμε πόμα να βάλουμε, πείτε το. Τι ντρέπεστε? Γιατί? Γιατί μου έρχονται κάτι μηνύματα από κάτι email άγνωστα για διάφορα πρόσωπα. Και μου έχουν έρθει και κάτι email με κάτι μηνύματα που στέλνουν κάτι πρόσωπα. Περίεργα μηνύματα. Πολύ περίεργα μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας λέει σε αυτό το πρόσωπο που μου έστειλε το email, έλα να ξεδιψάσω. Τι εννοεί έλα να ξεδιψάσω? Διψούσε? Να τον πάμε ένα ποτήρι νερό αν διψούσε. Να βγείτε σιγά σιγά εσείς οι κρυφές και να τοποθετηθείτε. Γιατί κρίμα είναι να τα αποκαλύψει όλα ο Focus FM 103,6. Κρίμα!

πάντων, πάμε παρακάτω όμως. Γιατί έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Να πούμε για τα λεφτά τα οποία δεν βγαίνουνε. Που παίρνει ο άλλος 800 ευρώ και μόνο το ενίκιο του είναι 450. Πού να βγει ο μήνας με 800 ευρώ και ενίκιο 450 ευρώ. Τι είναι αυτό μωρέ. Περίμενε τώρα γιατί μου φέρανε εδώ ένα φάκελο. Έβρι γραμματέα ένα φάκελο. Τι είναι αυτό. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Ένα κόμικ είναι. Στο εθνικό μας μουσι με εκτίμηση εθνική ομάδα μιμιδίων. Άρε κοκορνιόκι. Τι φτιάξατε πάλι εδώ. Τι φτιάξαν. Φτιάξαν εδώ πέρα ένα κόμικ. Τι γίνεται ρε. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά θα το δω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εθνική ομάδα μιμιδίων. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα σπαρτιάτης λέει. Ενώ μοτάρχης φεύγει κυνηγημένος. Είστε τρελοί. Είστε τρελοί και παλαβοί. Το ξέραμε ότι είστε τρελοί και παλαβοί. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ανάποδο πουκάμισο θα σας στείλω εγώ σαν Γρηγόρη.

0: τρεις, να το φορέσετε για να ηρεμήσετε. Άσπρο κιόλας θα είναι. Σας πηγαίνει το άσπρο πολύ. Για την Κρήτη τι να πω ρε, μου στέλνετε μηνύματα για τη δολοφονία στο Ηράκλειο. Πήρε εκδίκηση για το γιο του. Έψαχνε 2 χρόνια, λέει τον 20χρονο. Το ότι ο 20χρονος πήγαινε στην ελληνική αστυνομία και έλεγε ότι με απειλεί ο πατέρας αυτουνού και θέλει να με σκοτώσει, και η ελληνική αστυνομία τον έλεγε δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Μπορεί να μην το είπε αυτό, αλλά με τη στάση της αυτό είπε. Δεν τον προστάτευσε και κάπως. Δηλαδή θα πας εσύ στο αστυνομικό τμήμα όπως είχε πάει στους Αγίους Αναργύρους η κοπέλα και τους έλεγε ρε ο πρώην μου με απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Φοβάμαι, θέλω το περιπολικό να με πάει σπίτι. Και τις έλεγαν το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και με το που βγήκε από το τμήμα τη σκότωσε ο άλλος. Πάω στο τμήμα και λέω ότι με απειλεί κάποιος να με σκοτώσει. Τι θα μου πούνε δηλαδή, κάνε μια καταγγελία και έλα μετά από 25 μέρες ή τα λέμε στην κηδεία σου. Ποια είναι η προστασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τους πληρώνουμε για να κάνουν τις ζωές τους. Για να μην αρχίσω να λέω για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, για να μην αρχίσω να λέω που έχουν εγκλωβισμένο ένα ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο, γιατί έχουν δώσει τα αεροδρόμια σε ιδιώτες και δεν μπορεί το κράτος να πάρει το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Και παρακαλάει τον ιδιώτη στο αεροδρόμιο να τους δώσει το ελικόπτερο. Δηλαδή τρέλες. Τρέλες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Καραμαλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και θύμα του Predator. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, συσχετίζεται με το γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, που ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που τον είχαν πιάσει με μικροποσότητες ναρκωτικών και ακόμα δεν έχουν πάει στο εδόλιο. Και παράλληλα τον παρακολουθούσαν και με το Predator. Περίεργες καταστάσεις. Περίεργες. Θυμάμαι ένας αξιωματικός τότε είχε πει ότι είχε έρθει στο τμήμα ο υπουργός και μας ζητούσε να σβήσουμε την αναφορά για το γιο του. Δεν νομίζω να κυλάει έτσι μια διαδικασία στα κράτη που ελέγχουν τους υπουργούς και υπάρχει δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μπορεί να σβήσει αναφορά της ελληνικής αστυνομίας. Να σου το πω έτσι απλά. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ πήγαμε στην Αρναία Χαλκιδικής και πληρώσαμε για ένα χυμό και ένα τόστ 11 ευρώ. Δεν θα μπορέσει ο υπουργός να σβήσει μία κλίση. Όλα γίνονται. Ένα χυμό ρε και ένα τόστ 11 ευρώ. Αφού όταν ήρθε η απόδειξη την κοιτούσα. Λέω φίλε δεν γίνεται το χυμό και το τόστ να μου τα χρεώσαν 11 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Τι είχε μέσα το τόστ. Ένα ανάμεικτο τόστ. Ζαμπόν κασέρι και το τετράγωνο το τόστ. Όχι το μακρόστενο το μεγάλο. Το μικρό το τοστάκι. Και ένα χυμό. Αμύτα motion. Πόσο να τον πήρε το motion. 11 ευρώ. Όλα καλά ρε φίλο. Καθένας χρεώνει όσο γουστάρει. Τι. Πάλι καλά. Που δεν με χρεώσαν κανένα 50. Γι' αυτό από εδώ και πέρα όπου πάω ρωτάω πόσο κάνει ο χυμός. Πόσο κάνει το τόστ. Μας έρθει καμιά κουτουλιά από το πουθενά. Και δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Σου πει ο άλλος πλαφόν δεν υπάρχει. Εγώ χρεώνω το χυμό 100 ευρώ. Τον ήπιες φέρτα. Άκου εδώ τώρα. Να μπλέξεις έτσι φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει πλαφόν. Τέλος. Εγώ 100 ευρώ θέλω για το χυμό. Ο άλλος μου πουλάει 2 τηγανιτά αυγά 18 ευρώ. Αλλά καλά να πάθουνε οι νεοέλληνες που θέλουν να πηγαίνουν για μπραντς. Πάει ο άλλος για μπραντς. Άκου τώρα να δεις τι χαϊβάνια είναι. Πάει για μπραντς, κάθεται στο μαγαζί. Του φέρνουν ένα όμορφο πιάτο με τηγανιτά αυγά. Δεν είναι κάτι άλλο. Άντε και λίγο από πάνω κόκκινη πιπεριά. Αυτό. Τηγανιτά αυγά σε ψωμί σε ένα όμορφο πιάτο. 18 ευρώ. Και λέει ο άλλος, α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ νόστιμα τα αυγά σου. Έλα ρε μπουρτζόβλαχε, στο χωριό σε μένα, να σπάσω 2 αυγά με στο τηγάνι, ελευθέρας βοσκής κιόλας, Να τα φας να ευχαριστηθεί η ψυχή σου ρε, με ψωμάκι φρέσκο. Κοιμισμένε, έχει κοιμισμένε. Καλύτερα να τα άσκησες τα λεφτά και να τα πετούσεις στον κάδο παρά να τα δώσεις για δύο τηγανιτά αυγά. Σε πιάνει μια ιδέα. Πάλε έχουμε κι άλλο ένα αρχητικό. Έχουμε του συλλόγου, ναι, του δικηγορικού συλλόγου. Καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο για να προλάβουμε για τη δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα αποκαλύψουμε, φίλοι μου, το ότι ξυλώνουν τις στράτες από το νότιο Αιγαίο. Ψαρεύουνε. Η κυβέρνηση τι κάνει, θα τα ακούσετε τη δεύτερη ώρα όλα αυτά. Ξυλώνουνε τις ελληνικές μηχανότρατες από το νότιο Αιγαίο. Γιατί? Για να ψαρεύουνε οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Δηλαδή διώχνουνε τους Έλληνες αλληλείς για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Η ελληνική κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Ελληνική, ανθεληνική κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Πάμε, δώσε το δικηγορικό σύλλογο όμως, γιατί καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν μας άκουσαν ή δεν μας άκουσαν, πάντως πήρανε θέση. Μπορεί να το θεώρησαν προσβλητικό, σου λέει τώρα μας βρίζουνε, μας κάνουνε. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε.
1: Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, μετεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδική με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμω ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου, κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει. Με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου ειδικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση διενέργεια περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώσον προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και
0: στο κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου? Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος δικαίου, βρε. Έχουμε ένταση έξω από το Μαξίμου με φοιτητές οι οποίοι φωνάζουν και τσιρίζουν για το άρθρο 16. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας θεμελιώνει την ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη και τη διδασκαλία, καθιστώντας την παιδεία μια βασική αποστολή του κράτους. Δωρεάν φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες, λέει το άρθρο 16. Γιατί? Για να κατοχυρώσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και φυσικά την υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον για 9 έτη. Και έρχεται τώρα Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται να αλλοιώσει και το άρθρο 16. Γιατί? Γιατί υπάρχει σχέδιο. Και είχαμε βγάλει παλαιότερα εδώ πέρα τον κύριο Παπά, ο οποίος μας είχε εξηγήσει ότι ιδιωτικοποιούν ιδιωτικοποιούν, έτσι όπως σας το λέω, ακόμα και την παιδεία. Διότι δώσανε άδειες σε κολέγια τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια, και αυτά τα κολέγια θα δίνουν τώρα πτυχία και θα συλλέξουν φοιτητές και με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και την παιδεία, ακόμα και τις σπουδές, όλα, όλα, όλα. Θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά. Γιατί? Γιατί η πιθανότητα είναι μεγαλομέτοχοι στις εταιρείες που αναλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, όπως από ό,τι φαίνεται, πίσω από τα φαντ κρύβονται οι ίδιοι. Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια και λέω ότι είναι η μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Έχουνε αρπάξει τα πάντα. Και είναι πολύ στο κόλπο. Πάρα πολύ στο κόλπο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους Αθηναίους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα οι οποίοι είναι ντόμπροι, οι οποίοι έχουν μπέσα. Αλλά καλώς ή κακώς, μιας και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται στην Αθήνα. Τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή αυτής της χώρας. Και στην Αθήνα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Και εκεί ρέει και το χρήμα. Γι' αυτό φώναζαν οι οπαδοί. Αθήνα. Μπιπ. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Γιατί γνωρίζουμε πού στείνονται τα παιχνίδια, πού στείνονται τα εργάκια και πού κλείνονται οι συμφωνίες για τα μεγάλα σαλόνια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω και για την κυρία Γαριστιανού. Και λέω, τι γίνεται κυρία Γαριστιανού, μετακομίσατε στο Κολωνάκι? Τι λέει η κυρία Γαριστιανού, κάνετε παρέα με τον κύριο Ηλιόπουλο και με τους Σαμαράδες? Κυρία Γαριστιανού, και μου στείνετε το κινητό να πούμε μπροστά με την κάμερα και διαβάζετε αυτά που έχετε γράψει εσείς με την κυρία Γρατσία. Ελάτε στην εκπομπή, τελεία και παύλα. Να έρθει η Μαρία Γαριστιανού στην εκπομπή, έχω να την κάνω ερωτήσεις. Αν δεν έρθει, κρύβεται. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αν δεν εμφανιστούν αυτοί που έχω καλέσει, που έχω στείλει μηνύματα για να βγουν στον αέρα και να δώσουν εξηγήσεις, θα υποστούν τις συνέπειες. Θα υποστείτε τις συνέπειες, και δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Γιατί μπορώ, εφόσον σας καλώ και δεν έρχεστε, να βγαίνω να λέω ότι δεν έρχεστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Αυτό το καινούριο μου σλόγκαν. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με πρόεδρο, με δικηγόρο, με 2-3 άτομα στον αέρα. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. 3 άτομα στον αέρα θα βγάλουμε συγχρόνως, κι ας είναι 2 οι γραμμές. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο και το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση που τους ξυλώνει. Που στο Νότιο Αιγαίο είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί είχαμε και ένα επεισόδιο με την Κάσο. Για ποιο λόγο να ψαρεύουν εκεί πέρα Τούρκοι και Ιταλοί και όχι Έλληνες? Αυτά θα ακούσετε τη δεύτερη ώρα. Δεν φεύγει κανένας. Και ας με ρίξουνε 5 χρόνια μέσα στο γεντί κουλέ. Δεν με πειράζει. 5 χρόνια δικασμένος. 5 χρόνια ρίξτε μου μέσα στο γεντί κουλέ. Να με κάνετε και μένα ήρωα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι δύο.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
7: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
9: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
13: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
14: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Για ένα γάμο παραμυθένιο
3: για μια βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
19: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
19: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
19: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
19: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
18: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
19: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
18: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
20: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
21: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
22: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
21: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
22: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
21: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
22: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
21: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
1: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
1: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
1: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
1: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
2: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
23: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
24: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
25: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26 31 0 24 090 και 697 72 76 060.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
27: Από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
28: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
29: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
4: Εδώ είμαστε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
4: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
5: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίο που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
4: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
7: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
4: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
5: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα φύκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα φύκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου, στην παράκτεια ζώνη, και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλίας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις Νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλία, συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα. Και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
4: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
5: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε άλλο πλήμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
4: βέβαια,
5: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
4: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουνε που ξυλώνουνε τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
5: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο τσαπουκάς?
4: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες είναι... και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
5: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά εκεί οδηγούμεθα.
4: Ωραία, γιατί θα δώσω λίγο.
5: Να τους διώξουμε,
4: ναι.
5: Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
4: ναι,
5: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
4: Ωραία, να δώσουμε
5: να
4: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
3: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
4: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
3: Όχι, δεν είμαστε 70. Ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
4: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
3: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα. Με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
5: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
3: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
5: Και κάτι ακόμα κύριε...
4: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
3: Ο Βαρελίδης.
4: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
3: Του Περιβάλλοντος.
4: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες?
3: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
4: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
3: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
4: Ναι, αλλά δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη, αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό?
5: Βεβαίως και το καταστρέφουν κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
5: Ναι, ο κύριος Αραπάκης είναι συνάδελφος, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρηγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια, έχουμε από 2 δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης αλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
3: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
5: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
4: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
5: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
4: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
5: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο, αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει το πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
4: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπετε να πάτε να ψαρέψετε?
5: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
4: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
5: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο Παγρασιτικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευβοϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν, που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
4: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
5: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός, η τουρκική, δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει πει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
4: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
5: Κύριε Βάγκελε. Οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγρή της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
4: Τι εννοείτε θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Ένα λεπτό κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στο πρωτογενή τομέα του αλληλείς.
5: Ο πρωτογενής τομέας...
8: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
9: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
10: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-226075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
30: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
31: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
32: Μήπως να πετάμε τότε.
31: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
33: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
34: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
35: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
34: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
35: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
34: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
35: Καθαριστήρια So Clean.
34: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
35: και Πλατεία 3 Φανάρια.
34: Και στο www.soclean.gr.
33: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
4: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο. Μέχρι πού πάει κάτω?
3: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό. Νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
4: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
3: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά, όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
4: Μέχρι την Ίσυρο.
3: Ούτε, ούτε, μέχρι, δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
5: Ασυπάλια κάπου. Την Δραγονισίδα, στην Άρο και Λέβη θα πρέπει.
4: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
3: Πριν την Κάλυμνο,
4: μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
3: Ναι, ναι, ναι, όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
4: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
3: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
4: Ούτε στην Κάσο.
3: Όχι, όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
5: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι η αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
3: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
4: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
5: Σερέτη, έχω το λόγο.
4: Ο κύριο Σαραπάκη,
3: μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια. Τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους. Για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
5: Κύριε Σερέτη.
4: Άρα, συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
3: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι. Που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
4: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
5: Αυτό είναι.
3: Οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
4: Άρα σταδιακά, σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
5: Και κάτι, και κάτι
3: μα κάπως έτσι είναι.
5: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής πτύγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή όπως βλέπει εμάς να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από το 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουνε και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
3: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
5: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
4: Ναι, λοιπόν, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
3: Σωστά.
5: Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται και
4: ωραία, από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
5: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα

0: λέει, ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοίς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Εύρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία. Μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα. Αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι οι αλλοιείς?
2: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
1: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
2: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
1: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
2: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να είναι μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Αλωνίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν ή μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
1: αυτό. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλα. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια?
2: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτος αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα. Σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλλοιείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλλοιείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
1: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλλοιείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
0: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλοιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καρβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για τη διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλοιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 20.

0: του Πέμπτου Μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου Μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
1: Ωραία. Και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε. Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
0: Ναι, τα δώσανε.
1: Τα
0: ναι.
1: Δώσανε. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα. Μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτό ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
1: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
0: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400, λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη, τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
1: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
0: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του 1954.
1: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
0: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
0: Η τωρινή, αυτή που
1: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
0: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι, ένα αέριο ή υποβρύχιο,
1: ναι,
0: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
1: Καλά, ακούστε
0: λοιπόν,
1: όμως λίγο. Ακούστε
0: θα σας
1: λίγο.
0: Πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση,
1: ναι,
0: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, οι μηχανότρατες οι οποίες, και λιγότερα ακόμα, οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, Αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
0: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος. Όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι. Ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
2: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελλήνων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε, βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
1: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, είμαστε... το βρούμε κατά το τηλέφωνο να τον καλέσουμε. Άμα το έχετε στείλει,
2: ναι.
1: Το.
2: Που να είμαστε και εμείς στην κουβέντα. Αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
1: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα τα πω εγώ.
2: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
1: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
2: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
1: Τα κοράλια και τα φύκια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύκια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
2: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
1: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της
2: αμάχης. Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι, αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγιδί. Εγώ θέλω να τον ακούσω, γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
1: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο, άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
2: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω, μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ. Γνωρίζουμε ποιανού είναι, γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
2: Γνωρίζω τις δύο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
1: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
2: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που εδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφος με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
2: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Υγεία.
2: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
0: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω, άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
1: Πείτε μου.
0: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τις ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει... Και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς. Πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί? Από πού χρηματοδοτούνται?
1: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείται ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
0: Ασφαλώς είναι δούριος ύπος.
1: Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
0: Βεβαίως. Χθες
1: Θες.
0: Κύριε Σερέτη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας να κλείσουν οι ΜΚΙΟ. Έχω δύο λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
0: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια. Μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8 θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα. Ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλιείς. Έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγροί, και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα, δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλιείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
1: Μπράβο. Είμαστε μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα, εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
0: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα, από Έλληνες αλλιείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
1: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κοροπούλη, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρτζάλα. Ήρθε η στιγμή και ξεκίνησε το σχέδιο για να παραδώσουν το Αιγαίο. Με τη δικαιολογία ότι θέλουν να προστατεύσουν φύκια και κοράλια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Η βάση, το ραδιομέγαρο, το ραδιόφωνο της αλήθειας. Μάχη FM 99.8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη το Τραπεζικό. Δώσε ένα βάρκα στο γυαλό τώρα, δώσε ένα πιθικότσι. Πάμε!
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφι. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
19: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
22: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
15: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
22: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
15: Καλά, και τα παιδιά?
22: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
23: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση?
1: Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
3: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
24: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
26: Αλεξάνδρεια, η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
27: Είναι τόσο.
26: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
28: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
29: Καλησπέρα, καλησπέρα.
28: Τι κάνετε, πώς είστε?
29: Εσύ πώς είσαι, Γρηγόρη μου, καλά?
28: Εγώ πώς να είμαι, μωρέ. Να συνειδητοποιώ ότι σταδιακά χάνουμε εθνική κυριαρχία και ότι αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα σχέδιο για να τα ξεπουλήσει και να τα παραδώσει όλα. Και με πιάνει μια ιδία και μια απογοήτευση.
29: Πρόσεξε, πριν μπούμε στο θέμα μας που είναι το πολιτικό αδιέξοδο και να δούμε πώς λύνεται, θα κάνω μια παρέμβαση σε αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Η Τουρκία δεν έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή θαλάσσιες ζώνες. Εμείς το έχουμε ψηφίσει και μάλιστα έχουμε περάσει και νόμο το 1993. Πώς λοιπόν συζητάει ένα κράτος που δέχεται το δίκαιο της θάλασσας με ένα κράτος που δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας? Πουθενά δεν συγκλίνουνε. Είναι λόγια του αέρα, αφού οι Τούρκοι δεν το έχουν, και το κακό είναι ότι δεν το έχουν ψηφίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Όσο για τις ΜΚΟ, είναι πολύ πανίσχυρες οι ΜΚΟ. Το 2016, όταν είχε έρθει ο Πάπας στην Αθήνα, δεν ήρθε καθόλου στην Αθήνα, πήγε στη Μυτιλίνη για να δει τη ΜΚΟ που χρηματοδοτεί το Βατικανό. Μια άλλη ΜΚΟ απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, που όσοι κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη θα έχουν δει ακριβώς απέναντι ένα στρατόπεδο και δίπλα της ένα κτίριο, τη χρηματοδοτεί ο Τζορτζ Σόρος. Πώς λοιπόν θα κλείσεις μια ΜΚΟ του Βατικανού και μια ΜΚΟ του Σόρους που ελέγχει την οικογένεια Μητσοτάκη? Γιατί στη Solidarity Now, τη ΜΚΟ του Σόρος, διευθύντρια είναι η Νίκη Λιμπεράκη, εξαδέρφη του Μητσοτάκη.
28: Ναι, εγώ προσωπικά δεν έχω την εξουσία να κλείσω μια ΜΚΟ. Αλλά άμα εκλεχθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος όντως θέλει να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, μπορεί να της κλείσει τη ΜΚΟ.
29: Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα και μου δώσες μια πάσα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα φυσικά βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Μπορεί να λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο? Αυτή θα είναι σήμερα η συζήτησή μας.
28: Για να ακούσουμε λοιπόν.
29: Το συμπέρασμα που υποστηρίζεται όλο και πιο συχνά, ειδικά από τους ριζοσπαστικούς κύκλους, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει. Αυτό το συμπέρασμα δεν προέρχεται από σε καμιά περίπτωση περιφρόνησης του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος ή καμιά τάση πεδαριώδους αναρχισμού, αλλά από την ψυχρή και λογική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζει η χώρα μας και η Ευρώπη γενικότερη. Στην πραγματικότητα, αυτό το πολιτικό αδιέξοδο είναι η επιδιωκόμενη συνέπεια ενός καταστροφικού συστήματος μεθοδευμένης αρπαγής πλούτου παρά ένα ατυχές αποτέλεσμα παράλογων πολιτικών. Ποιο είναι τα περίφημα άλυτα συστήματα της πολιτικής μεταρρύθμισης? Το πρώτο είναι η νομισματική κυριαρχία. Ποιος εκδίδει και διαχειρίζεται το νόμισμα? Χώρα που δεν εκδίδει και δεν διαχειρίζεται το νόμισμά της είναι δυστυχώς δούλα χώρα. Το δεύτερο είναι το δημόσιο χρέος. Πόσο είναι το δικό μας δημόσιο χρέος στην Ελλάδα? 500 δις. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί? Δεν εξυπηρετείται με τους όρους που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και τρίτον, η προστασία των ρυθμιζομένων τοπικών βιομηχανιών απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και επίσης η κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν καταρρεύσει δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρης διάσπαση της χώρας που καταστρέφει κάθε εθνική συνοχή, η ανασφάλεια, η ελευθερία έκφρασης, το σύστημα υγείας, το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, η οικολογία και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εξουσία πάνω στα κράτη των GAFAM. Ποια είναι η GAFAM? Είναι η Google, η Amazon, η Facebook, η Apple και η Microsoft, που έχουν κάνει ένα συνασπισμό που λέγεται GAFAM και ελέγχουν όλα τα έθνη. Τι θα συμβεί αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παρόν σύστημα και συνεπώς να αλλάξουμε τους κυρίαρχους και δικαιούχους του? Εάν κάποια θεία επέμβαση ανέλθει στην εξουσία ένας πολιτικός που επιθυμεί να αμφισβητήσει βαθιά ένα από αυτούς τους πυλώνες και να τον μεταρρυθμίσει, θα αντιμετωπίσει τέτοιες αποστατηροποιητικές δυνάμεις που δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υποταχθεί να προκαλέσει μια σοβαρή πολιτική κρίση που θα περιλαμβάνει εγκαθίδρυση κατάστασης πολιορκίας υπό την εχθρική στάση ενός ενορχιστρωμένου μετόπου. Δηλαδή ένας τρίτος πολιτικός, όχι αυτά των τριών κομμάτων, έρχεται στην εξουσία. Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί όταν, για παράδειγμα, να μην πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, να πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλία που είναι μια μεγάλη χώρα και ανέβει στην εξουσία ένας πολιτικός που αποφασίζει να σταματήσει να ταΐζει τις τράπεζες υπό το τρέχον παραλυρηματικό σύστημα δημιουργίας χρήματος, ή να εγκαταλείψει τον ΝΑΤΟ, ή να βρει ισορροπία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, είπα, Ρωσίας και Κίνας. εξαιτίας της ενταντίωσής τους στις τράπεζες, η χώρα ολόκληρη θα εκτεθεί άμεσα σε μια κακή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης που ανήκουν στις τράπεζες και απότομη αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της. Ως εκ τούτου θα δει τους πόρους τους να παγώνουν και την οικονομία της να μπλοκάρονται. Αυτή η καταστροφική δίνη, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των επικριτών του ανθρώπου που θέλει να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη, θα καταστήσει την εγχώρια κατάσταση αβάστακτη, με την αντιπολίτευση σε θέση μάχης που θέλει κομματικά ωφέλη, ενορχιστρωμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα κρίσεων ντόμινο που θα χειροτερεύουν η μία την άλλη. Δηλαδή, λαϊκές διαδηλώσεις υπό την ηγεσία και τις εντολές των συνδικάτων που θα αναμεταδίδονται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί τα συνδικάτα, όπως ξέρεις, ελέγχονται από τα κόμματα. Θεσμικά εμπόδια από όλους τους φορείς που αποφελούνται από το παλιό σύστημα. Νομικά εμπόδια με αναρρύθμιτες προσφυγές σε δικαστήρια. Πολιτικά εμπόδια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιδραστικής και αντεθνικής τάσης, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω προηγουμένων δεκατιών της διαφθοράς του δικαστικού συστήματος. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει τους διεφθαρμένους δικαστικούς. Κλείσιμο των δρόμων από απεργίας. Οικονομικό αποκλεισμό με διεθνείς νομικές ενέργειες, ειδικά οι Αμερικάνικες, που δεν θέλουν αλλαγή του συστήματος. Παραπλανητικές εκστρατείες απαξίωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογοκρισία όλων των υπερασπιστών του εθνικού κράτους στα κοινωνικά δίκτυα. Έκρηξη επεισοδίων στα προάστια που έχουν μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό, πολύ βιαιότερες από το 2009. Η απάντηση μπροστά σε όλες αυτές τις απειλές και ενάντια στις συμβουλές όλων των δυτικών συμμάχων μας δεν μπορεί παρά να είναι να περιλαμβάνει μια εξεκάθαρη και έξοδο από το λεγόμενο κράτος δικαίου. Και θα εξηγήσουμε γιατί πρέπει να φύγουμε από το κράτος δικαίου. Γιατί το κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό, επιτρέπει τη μετανάστευση. Άρα δεν θα μπορούμε με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουμε τη μετανάστευση. Έξοδος λοιπόν μπορούμε από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά τα όργανα σκληρής καταστολής ταραχών και βίαιη κατάληψη του κυκλώματος των μέσων ενημέρωσης, ανατροπή των λόμπι, δηλαδή της ελίτ που κυβερνάει την Ελλάδα, των τεκτονικών στοών που εξουσιάζουν τη χώρα και πλήρης αναδιάρθρωση του εθνικού νομισματικού συστήματος. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε βέβαια σε περαιτέρω εκπατρισμό των κατατισμένων γιατρών, ερευνητών, καθηγητών, δικηγόρων και μηχανικών, όπως άλλωστε έχει γίνει, όπως και γίνεται στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που θα επιδίνωνε την κατάπτωση των δημοσίων υπηρεσιών. Θα επρόκειτο για μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, ιδίως λόγω μείζωνο σημείο ζητήματος της λαθρομετανάστευσης. Εάν ο εν λόγος άνθρωπος είναι έτοιμος θειασότης εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, δεν θα χειριστεί αυτό το θέμα με την απαραίτητη πυγμή, ενώ αν είναι πραγματικός πατριώτης θα εγείρει ριζική αντίθεση εκ μέρους των μεταναστών και των πολλών υποστηρικτών της. Δηλαδή ένας πατριώτης Έλληνας θα αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μια στρατιωτική επέμβαση, κυρίως αμερικάνικη, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως συνέβη στη Σερβία το 1999. Τώρα μιλάμε για τη Γαλλία. Η απώλεια της έδρας της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπάργκο σε στοιχεία απαραίτητα για τα πυρηνικά της εργοστάσια και η επιτροπή των πυρηνικών της εξοπλισμών, καθώς και η κατάσχεση μέρους των περιουσιακών στοιχείων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών. Μπορεί αυτό το σενάριο να ακούγεται τρελό, Αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια από τους ανθρώπους της εξουσίας. Η διατήρηση και η επιδείνωση σε σημεία σχιζοφρένειας του λόγου δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, οι αυτοκτανικές διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε υπογράψει με όλους τους οργανισμούς, δηλαδή με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και της βιομηχανίας μας, η πώληση των βιομηχανικών αυαρχίδων μας, η επιτήρηση της γεωργίας όπως γίνεται τώρα, αυτά γίνονται για να μην μπορεί, όπως λειτουργεί τώρα ο Μητσοτάκης, για να μην μπορεί κανένας πατριώτης αρχηγός να ανατρέψει την κατάσταση. Του δημιουργούν δηλαδή ένα τείχο. Ο στρατιωτικός υποβιβασμός ως βοηθητικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση σύγκρουσης υψηλής έντασης, η ανεξέλεγκτη και εκθετική μετανάστευση προς τη χώρα μας, η καταστροφή όλης της εθνικής συνοχής από τους κυβερνώντες μέσω της επιδείνωσης των υφισταμένων εντάσεων, η ανοχή απέναντι στην εγκατάσταση ισχυρών λόμπι σαν όργανα λήψης αποφάσεων όπως γίνεται τώρα με την ξένη ελίτ και την εγχώρια ελίτ, όλα τα παραπάνω θα επιβληθούν επίτηδες από την κορφή του σημερινού νοσηρού συστήματος εξουσίας για να αντιστρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια έξοδος από αυτό το διαφθαρμένο σύστημα. Διότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν αποδυναμώνουν μια χώρα ως δήθεν ισχυρό μοχλό της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής ισχύως, αλλά την ίδια τη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό ισχύει για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες υπόκεινται σε πολύ σημαντικά αντίπεινα με λιγότερους ισχυρούς μοχλούς, μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται υπερβολικά συντηρητικές ή εθνικιστικές, δείχνει ότι δεν επιτρέπει το Ευρωδιευθυντήριο να βγει κανείς από το Μαντρί. Το κυβερνών χρηματοπιστωτικό σύστημα γνωρίζει ότι οδηγώντας τις χώρες σε τέτοιες καταστάσεις καταδικάζει τους λαούς να επιλέγουν ανάμεσα στη βιώσιμη δουλεία ή σε ένα άρμα προς το άγνωστο που είναι αναγκαστικά συγκρουσιακό και επικίνδυνο. Με σύγκρουση μόνο αλλάζει μια κατάσταση. Αν άλλαζε με κοινοβουλευτισμό δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση και όλες οι επαναστάσεις. Αν περιμέναμε να ψηφίσουν οι Έλληνες εκείνης της εποχής αν θέλουν να φύγουν από την τουρκοκρατία. Πώς έγινε? Όλες οι επαναστάσεις, μην ξεχνάς, που αλλάξανε τα συστήματα, γίνανε με συγκρούσεις. Διότι το σύστημα γνωρίζει καλά ότι ο μέσος πολίτης δεν είναι διαθετημένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του, αλλά μόνο τις βασικές ανέσεις τους. Γνωρίζει επίσης ότι αυτός ο πολίτης είναι όπως ο βάτραχος που ρίχνεται ζωντανός σε μια κατσαρόλα αρχικά με χλιαρό νερό. Το νερό όμως σιγά σιγά αρχίζει να βράζει και αν ο βάτραχος δεν πηδήξει εγκαίρως έξω από την κατσαρόλα, στο τέλος θα βράσει και ο ίδιος. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτός ο πολίτης, όταν θα συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον του θα είναι πολύ σκληρό και αβίωτο στον κόσμο που έχουν ετοιμάσει για μας, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για να αντιδράσει και να καταφέρει να επιβιώσει. Δεν θα υπάρξει λοιπόν, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ποτέ πολιτική λύση αν ένας πολιτικός δεν γνωρίζει πως όταν ανέβει στην εξουσία ό,τι και να κάνει για να αντικαταστήσει, για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία πρέπει να είναι διαθετημένος να πάει τέλος μέχρι σε σχάτων και να θυσιάσει έστω και τη ζωή του σαν κόστος. Οι υποψήφοι που ισχυρίζονται αυτό είναι αντιφρονούντες και το γνωρίζουν καλά. Πιστεύετε ότι είναι πραγματικά έτοιμοι να πάνε μέχρι το τέλος ένας πολιτικός αρχηγός για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία? Για όσους πιστεύουν την ανώτερη άποψη, ότι η ανώτερη άποψη είναι υπερβολική και ότι φλερτάρει με συνωμοσιολογίες, ας αναρωτηθούν καλύτερα γιατί κανένας από τους δυτικούς κυβερνώντες
4: Πάθος
5: για ραδιόφωνο.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος. Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
8: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
8: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
27: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
27: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
27: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
13: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
27: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
27: Τηλέφωνα 2641 045 544
13: και 6972 558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
30: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
31: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
32: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
29: Της εταιρείας. Δεν πάμε σε δικαστήριο. Πάμε στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας για να λήξει, λήξει τη διάσταση μεταξύ μιας εταιρείας και ενός κράτους. Έχουμε υπογράψει τέτοιες ρήτρες που μας δένουν, μας έχουν αλυσοδέσει. Τις ξέρουν οι πολιτικοί. Αλλά δεν τις λένε στο λαό, γιατί αν τις πούνε θα καταλάβει ο λαός ότι δεν είναι άξιοι να κυβερνάνε αυτή τη χώρα που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιβιώσει από επιδρομές βαρβάρων. Βάρβαροι είναι και αυτοί που επιβάλλουν αυτά τα μέτρα εις βάρος του λαού. Βάρβαροι είναι. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε προσεκτικά έναν ηγέτη που θα μπορεί να μας εξασφαλίσει εθνική κυριαρχία, δημοκρατία, ευημερία και οικονομική πραγμάτωση. Διαφορετικά όλα όσα γιατί ακούω πολλούς ακροατές που λέει να βγούμε στο δρόμο, να κάνουμε διαδήλωση και μας λένε και σε εμάς, γιατί δεν βγαίνετε στο δρόμο, γιατί δεν συγκροτείτε ένα μέτωπο. Μα να συγκροτήσει ένα μέτωπο είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ χρονοβόρο. Όλες οι επαναστάσεις έγιναν μετά από προεργασία χρόνων. Και η γαλλική και η ελληνική και η αμερικάνικη και η ρώσικη και στην Κούβα. Στην Κούβα μάλιστα μας λένε συνεχώς ψέματα. Έτσι. Γιατί η πορεία του Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα είχε δίπλα του το Στέρλινγκ, έναν άνθρωπο της CIA που όταν κατέλαβε την Αβάνα και δημιούργησε τη μυστική υπηρεσία της Κούβας, ο Στέρλινγκ ήταν ο διοικητής της για ένα χρόνο μέχρι να την οργανώσει. Και μετά έφυγε φυσικά και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε να βγούμε στο δρόμο δεν είναι τόσο απλό. Θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές δυνάμεις, θέλει οργάνωση, θέλει αυτοί που θα βγουν στο δρόμο να είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, και οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να θυσιάζουν τα πάντα, εδώ δεν θυσιάζουν ένα απόγευμα για να πάνε σε διαδήλωση, ένα πρωί ή να κάνουν μια απεργία. Μας έχουν κάνει μαρθακούς και καλοπερασάκηδες και όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω είναι παράμετροι ενός κόμματος πατριωτικού που θα θέλει να κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή δύναμη, ανεξάρτητη, παρότι είναι δύσκολο στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, γιατί ενώνει τρεις ηπείρους και με το πλούτο που έχει το τεράστιο τα κοράκια είναι έτοιμα να το εκμεταλλευτούν, η Exxon Mobil, έτσι, η Chevron, αυτά είναι τα κοράκια. Και είμαστε υπό Αμερικάνικη κυδαιμονία. Όταν το 1947 φύγαμε από την Αγγλική κυδαιμονία, ο πρέσβης της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Αμερικάνων και είπε, εμείς δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την Ελλάδα γιατί έχουμε καταστραφεί από τον πόλεμο. Και από το 1947 μπήκαμε υπό Αμερικάνικη κυδαιμονία. Ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί είναι πιόνια προκατασκευασμένα και εκπαιδευμένα και ταυτόχρονα ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης τα λέω εγώ, και διαμορφώνουν κοινές γνώμες, κοινή γνώμη. Ξέρεις πόσο εύκολα η Αμερικάνικη Πρεσβεία μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή γνώμη και να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ψίχουλα. Και όπως έχεις δει, έχει αποτελέσματα έστω και με ψίχουλα αυτά που δίνει, σε αυτά που έχει πάρει. Είναι ψίχουλα, έχει πάρει 100 και μας δίνει το 2% και πολλοί και πάρα πολλοί λένε Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η εκπαίδευση και να φτιάξει πολεμιστές που να μπορούν να πολεμήσουν για μια ποιότητα ζωής, για μια ελευθερία, και δυστυχώς το σχολείο παράγει ραγιάδες. Έχεις δει πως είναι, κοίτα τα συμπτώματα στα σημερινά παιδιά. Πλακώνονται στο ξύλο. Τα ναρκωτικά έχουν μπει στα σχολεία και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις και συγκαλύπτουν τις παρανομίες. Πώς λοιπόν θα εξοντωθεί όλος αυτός, όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η βρώμα? Πώς θα καθαρίσει, Γρηγόρη? Με ποιο τρόπο?
4: Αυτά αναλύουμε καθημερινά. Με ποιο τρόπο πρέπει να έρθει η ανατροπή? Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι το ότι μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ξεγυμνώσει ένα καθεστώς.
29: Ναι, αλλά η τέταρτη εξουσία ελέγχεται από την ελίτ. Κοίτα τα κανάλια.
28: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Μιλάς πάρα πολύ γενικά. Δεν ελέγχονται όλοι από την ελίτ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δίνουν αγώνα.
29: Δίνουν αγώνα, αλλά οι φωνές τους πνίγονται. Κοίτα,
28: η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι πνίγονται. Αλλά Δημήτρη, η δουλειά που γίνεται και οι άνθρωποι που αφυπνίζονται εκεί πέρα έξω, τουλάχιστον εγώ από την εκπομπή μου αυτό βλέπω, είναι πάρα πολύ. Και καλός ή κακός, πλέον, αν συγκρίνεις την Ελλάδα του 2021 ή του 2020 ή του 2019 που ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνάει αυτή τη χώρα, με την Ελλάδα του 2020.

0: με κοινωνική πρόνοια. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Και χωρίς διαφθορά, το κυριότερο είναι χωρίς διαφθορά. Πώς, αφού η διαφθορά έχει διεισδύσει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στους δικαστές και στους αστυνομικούς και στο στρατό και παντού. Έτσι. Πώς θα μπορείς να την ξεριζώσεις αφού όλοι αυτοί έχουν βολευτεί μέσα στη διαφθορά. Δεν θα βρεις σύγκρουση. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση, Γρηγόρη. Έτσι. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση. Και ποιος, και αυτό θα έχει ένα αμφίβολο τέλος, γιατί θα παρέμβουνε και εξωτερικές δυνάμεις, γιατί η Ελλάδα έχει προστάτες. Είμαστε μια προστατευόμενη χώρα. Έτσι. Και θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες τις παραμέτρους πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θες να ανοίξουμε μια συζήτηση με τους ακροατές, να μας πούνε τις απόψεις τους, πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο.
1: Ξέρω τι θα απαντήσουν. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου εμένα είναι το ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα σκάνδαλα μόνο, δεν είναι μόνο τα εγκλήματα, δεν είναι δηλαδή οι ληστείες από τα κρατικά ταμεία εδώ πέρα. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό. Γιατί να σου το πω έτσι. Φυλακή πρέπει να πάνε κάποιοι. Συμφωνώ. Οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή. Και οι πολιτικοί απαταιώνες εννοείται ότι πρέπει να καταδικαστούν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα να αλλάξει ηγεσία και να αναλάβει κάποιος άλλος να διαχειριστεί με άλλο τρόπο την οικονομία, μπορεί να ξαναεπανέλθει σταδιακά σε πάρα πολλά χρόνια στη θέση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Εδώ όμως μιλάμε το ότι χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και την εθνική κυριαρχία, Δημήτρη, δεν την παίρνεις πίσω.
0: Σωστό. Και ποιος ορίζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος? Οι προστάτες της.
1: Βρε ναι, και... αλλά εδώ πέρα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είναι απλά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, που δεν είναι απλά και αυτά. Εννοείται ότι είναι εγκληματική η στάση τους. Αλλά το να χάσεις τώρα το Αιγαίο, πώς θα το ξαναπάρεις πίσω μετά?
0: Κοίτα, οι καλεσμένοι σου μιλήσαν για την 25ο Μεσημβρινό. Τον 25ο Μεσημβρινό ο Ερντογάν έχει ορίσει τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι, είναι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Τώρα δεν έχουν φτάσει μέχρι τον 20ο Μεσημβρινό ή μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Η ΑΟΖ όμως που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο κόβει το Αιγαίο στον 25ο Μεσημβρινό και εμείς το έχουμε υπογράψει. Κοίτα την ΑΟΣ και κοίτα τις γραμμές.
1: Αυτό λέγανε πριν οι καλεσμένοι. Και αυτό σου εξηγώ κι εγώ. Ότι σταδιακά το παραδίδουν εντελώς το Αιγαίο. Φέρνουν τώρα ένα θαλάσσιο πάρκο, υποτίθεται για τα κοράλια και για τα φύκια. Τώρα θα έλεγε η γιαγιά μου, δεν μας σχέζεις. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση. Αλλά αυτό θα έλεγε. Δηλαδή πλάκα μας κάνουν, θυμήθηκαν τώρα τα κοράλια και τα φύκια. Εγώ θεωρώ ότι είναι δούριος ύπος. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Είναι δούριος ύπος.
0: Τα θαλάσσια πάρκα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Η ιστορία με το Αιγαίο την έχει ξεκινήσει ο δίθεν εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 1959. Και κάθε κυβέρνηση που έβγαινε έκοβε και ένα μικρό κομμάτι από τον ιστό της Ελλάδας. Από το σώμα της Ελλάδας. Όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ήταν ελεγχόμενες. Και έκοβε και ένα κομμάτι από το σώμα της Ελλάδας. Ο Καραμαλής το ξεκίνησε πρώτος. Οι δύο ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο είναι εθνοκτόνες. Είναι εθνοκτόνες, Γρηγόρη. Και εμείς έχουμε υπογράψει για τις θαλάσσιες ζώνες, για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο, αν το εφαρμόσουμε, θα πρέπει να δεχτούμε και τους μετανάστες μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και να αλλοιώσουν τον πληθυσμό.
1: Ωραία, πώς βλέπεις την Ελλάδα δηλαδή εσύ σε πέντε χρόνια από τώρα?
0: Εγώ πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία. Να αλλάξει η παιδεία ριζικά. Να ξεριζωθεί αυτή εδώ η παιδεία και να αλλάξει με μια παιδεία ελληνοκεντρική. Ελληνοκεντρική. Τώρα η παιδεία δεν είναι ελληνοκεντρική. Βλέπεις ότι τα παιδιά που βγαίνουν

0: από το Λύκειο ή το Πανεπιστήμιο θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες να μείνουν στην Ελλάδα. Να αυξηθεί η παραγωγή έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις των Ελλήνων. Πρώτα των Ελλήνων και μετά των ξένων. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα εντελώς. Να μην περνάει ούτε ένας. Και όταν καλυφθούν οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα να κάνουμε μια μέτρηση, να οργανώσουμε μια αγορά εργασίας. Δεν έχεις οργανωμένη αγορά εργασίας. Και δεν ξέρεις πόσους Έλληνες επιστήμονες χρειάζεσαι ή πόσους Έλληνες εργάτες χρειάζεσαι. Και φέρνεις οριδών μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες κάποια στιγμή θα ζητήσουν δικαιώματα. Έχει γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουν κάνει ομάδες και θα ζητήσουν δικαιώματα. Και αφού δεν έχουν οι Έλληνες δικαιώματα, πώς θα δώσουν στους μετανάστες. Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις κόβουν τα δικαιώματα των Ελλήνων. Δηλαδή τους παίρνουν τη ζωή.
1: Ναι. Και δεν τους βάζουν και φυλακή τους παράνομους μετανάστες. Είδες εσύ τι έγινε.
0: Ναι, το είδα. Μα να σου πω κάτι. Όπου μαζεύονται πολλοί μετανάστες, εδώ άμα πας στην Ομόνια ένα απόγευμα, εκεί στις Σοκράτους, είναι γεμάτοι μετανάστες. Δεν μιλάει κανείς ελληνικά. Εν τω μεταξύ αγοράζουν και τη χώρα. Οι ξένοι. Οι Ισραηλινοί, οι Γερμανοί. Κάποτε, πριν από 5 χρόνια, ήμουνα στη Μάνη, σε μια παραλία. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε οι μόνοι Έλληνες σε αυτή την παραλία. Οι άλλοι, θα σου πω την παραλία, τη Στούπα, στη Μάνη. Όλοι οι άλλοι μιλάγανε γερμανικά.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι εμένα οι τουρίστες δεν με ενοχλούν. Το ότι έκανε αυτό που έκανε με την Golden Visa, προφανώς το έκανε για να μαζέψει χρήμα και να μπορέσει να βάλει χέρι στα κρατικά ταμεία να αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια διαφορετική κατάσταση. Όταν βλέπεις εδώ πέρα 2 Αιγύπτιους να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, να σταματάνε δίπλα σε ανήλικους, να λένε θα σας δώσουμε λεφτά να κάνουμε σεξ μαζί σας, να λένε θα σας φάξουμε. Και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα, να μην παίρνει καν τα στοιχεία τους, ποια στοιχεία, ο καθένας έχει 10 ονόματα, και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, Δημητρή. Εντάξει
0: έπρεπε,
1: τώρα.
0: Έπρεπε να τους συλλάβουν, όπως έπρεπε να συλλάβουν και τον ανώτατο δικαστικό που πηδιόταν με 2 Αιγύπτιους. Το θυμάσαι?
1: Και τον άλλον τον εισαγγελέα, που ρουφούσε τι ρουφούσε από τη μύτη και παρενοχλούσε ανήλικα.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη την έχουν για πλάκα. Έτσι, όποιους θέλουν μαζεύουν, όποιους ενοχλεί το σύστημα μάλλον μαζεύουν και όποιους ευνοεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τους αφήνουν ελεύθερους γιατί θα αναπτύξουν τη διαφθορά. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από μια άλλη παραγωγική βάση. Τι θα κάνει στο πρωτογενή τομέα, γιατί ο Καραμαλής όταν το 59 μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλες οι χώρες παίρνανε μια θέση παραγωγική. Μας έβαλε για προσφορά υπηρεσιών, δηλαδή γκαρσόνια. Το ήξερε ο Καραμαλής όταν υπέγραφε το 59 την αίτηση να μπούμε στην Ελλάδα. Γιατί η θέση μας παραγωγική ήταν προσφοράς υπηρεσιών, γκαρσόνια. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που να είναι εποφελές και για το κοινωνικό σύνολο και για τον ελληνικό λαό και για αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν θέλει να ανταλλάξει αυτό το μοντέλο. Έχεις δει εσύ πολλούς να θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το μοντέλο? Βγαίνουν τώρα οι αρχηγοί των 3 μεγάλων κομμάτων που έχουν δύναμη και κάνουν κάτι ομιλίες που θα πρέπει να παίξουν στο Σεφερλί, στο Δελφινάριο το καλοκαίρι. Είναι ασόβαροι.
1: Δεν είναι απλά ασόβαροι, είναι επικίνδυνοι.
0: Και το μοντέλο μπορεί να αλλάξει μόνο από την παιδεία, που πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία να οι Έλληνες να έχουν να πάρουν ένα χαρακτήρα πατριωτικό. Όμως το σχολείο δεν τους το δίνει αυτό. Έτσι. Δεν τους το δίνει αυτό. Πολλά σχολεία δεν έχουν καθηγητές και δασκάλους. Είναι υποβαθμισμένοι. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν βρίσκουν σπίτια, τρέχουν στους δρόμους. Δεν έχει φροντίσει κανείς για να αναπτύξει την παιδεία. Να αναπτύξει, τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν εθνική συνείδηση. Και τώρα γίνεται στο σχολείο το άλλο. Τα παιδιά αναπτύσσουν συνείδηση ραγιά. να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, στις φάμπρικες, να δουλέψουν και να είναι υπό, όχι να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια παραγωγή δημιουργική για τους Έλληνες. Και κανένα κόμμα μες στο πρόγραμμά του δεν έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε και το νόμισμα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Βλέπεις τώρα ότι όλα είναι άναρχα, όλα είναι όπου πάμε. Πώς για να τα μαζέψεις όλα αυτά θέλεις πολύ κόπο, τεράστια οργάνωση και συμπαράσταση από τους Έλληνες. Εσύ νομίζεις ότι οι Έλληνες μπορούν να συμπαρασταθούν, ναι. Εγώ όταν πήγαινα στις διαδηλώσεις με μια ομάδα 50 ατόμων, όποτε εμφανιζόντουσαν τα ΜΑΤ, διαλυόταν η διαδήλωση, έστω και αν ήταν 50.000 κόσμος. Έτσι. Μια δημιουργία ΜΑΤ μπορεί να διαλύσει άνετα χώρια τους προβοκάτορες που ήταν μέσα στη διαδήλωση, που ήταν φανεροί γιατί κάναν άλλα πράγματα. Πώς μπορεί λοιπόν να αντισταθεί αυτός ο λαός σε όλη αυτή την κατρακύλα που τον έχουν σπρώξει κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις, γιατί το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι διαφθορά και δυστυχώς ο λαός το έχει πάρει σαν κανονικότητα. Νομίζει ότι η διαφθορά είναι η κανονικότητα. Αυτό του έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την νοοτροπία και από την παιδεία και να τους δώσουμε θάρρος, να μην φοβούνται, να μην είναι δειλοί. Τα παιδιά που βγαίνουν από τα σχολεία τα ελληνικά δεν πρέπει να είναι δειλά, ούτε να λένε θα πάω στο εξωτερικό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα θα δουλέψω και θα δημιουργήσω μια παραγωγική Ελλάδα που θα μπορεί να θρέψει όλους τους Έλληνες και να έχουν όλοι οι Έλληνες μια κανονική και άνετη ζωή. Είναι τόσο πλούσια αυτή η χώρα, τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια, που θα μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να έχουν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα σούπερ αυτοκίνητο και καταθέσει την τράπεζα, όλοι, και τα 10 εκατομμύρια. Ανταυτού όμως, βλέπεις, όπως είπες, πάνε στα σκουπίδια και παίρνουν ένα τοστάκι. Γιατί εγώ έχω δει άνθρωπο στα σκουπίδια εδώ στην Πετρούπολη να παίρνει μισορουφηγμένο καφέ και να ρουφάει τον καφέ το μισορουφηγμένο από τα σκουπίδια.
1: Αυτά εκεί είναι τα χειρότερα, Δημήτρη, αυτά είναι τα χειρότερα.
0: Αυτά δηλαδή το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει. Με τους φόρους που πληρώνουμε, το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει με κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Πληρώνουμε αβάσταχτους φόρους, τους μεγαλύτερους όλη την Ευρώπη. Μας κλέβουνε, μας ληστεύουνε. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όλα αυτά τα λεφτά που μας παίρνουνε, πάνε σε τσέπες ή πάνε σε offshore στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους.
1: Μα βέβαια τώρα, τι συζητάμε, πλάκα κάνουμε.
0: Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί όμως. Δεν μπορούμε να μένουμε έτσι ακίνητοι θεατές, χωρίς δράση. Και για να γίνει δράση χρειάζεται οργάνωση.
1: Δράση υπάρχει, αντίδραση δεν υπάρχει.
0: Δράση από τον κούλι υπάρχει, καταστροφική για τον ελληνικό λαό.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο έτσι σίγουρο.
0: Καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν κυβερνάει ο Κούλης, κυβερνάνε άλλοι. Και επειδή ο Κούλης είναι ένα πιόνι που το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα αυξήσει το τραπεζικό του λογαριασμό και εδώ και στο εξωτερικό, ή πως θα διαφύγει σε μια κατάσταση ανάγκης για να πάει κάπου που θα είναι ασφαλής, κοιτάζει μόνο την οικογένειά του και τους γύρω του. Έχει 62 υπουργούς. 62 υπουργούς. Δεν έχει ούτε Κίνα που είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί οι υπουργοί τι κάνουν, οι υπουργοί παραγωγή. Και όλοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε κάτι μπαρούφες που ραγίζουν τα κρύσταλα των καναλιών. Οι οθόνες ραγίζουν με τα τούβλα που πετάνε. Και δεν βρίσκεται κάποιος να τους βάλει στη θέση τους. Και όλες αυτές οι μπαρούφες περνάνε στον ελληνικό λαό που τον έχουν κάνει απελπισμένο και φτωχό και του πετάνε ένα πενιντάρι το fuel bus, 40 ευρώ δεν ήτανε. 40 ευρώ. Φαντάσου πόσο έχουν εξευθυλίσει τον ελληνικό λαό. Όταν είναι σαν να δίνεις ένα ζητιάνο ένα cent Ένα σέντ, να πεινάει ο άλλος και να του δίνεις ένα σέντ. 40 ευρώ δώσανε. Αυτό είναι ξεφτύλισμα. Γιατί, κι όμως ο ελληνικός λαός το πήρε και τρέξαν όλοι να κάνουν αίτηση για 40 ευρώ, που σημαίνει ότι μας έχουν φτωχοποιήσει σε ακραίο σημείο. Και επειδή προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή τη φτωχοποίηση, δεν κοιτάζουμε πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα οργανωθούμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι επιβίωση μπροστά.
1: Έγινε. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να διώξουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Η υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε τον Δημήτρη, το τραπεζικό έχει πάει και 57. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Με τι να κλείσουμε τώρα την εκπομπή, γιατί αύριο έρχομαι ακόμη πιο δυναμικός και αύριο θα έχουμε μαζί μας και το Τσιμέντο, τον Τάσο, τον Νοϊκά. Να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω. Βάλε, τι να βάλε, τι να βάλει. Άσε, θα βάλω εγώ. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Να καούν τα κάρβουνα. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Βοσπορίτισα. Φύγαμε για τελικό. Καλό μεσημέρι. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Αχτύπη το δίδυμο. Με αυτό το δίδυμο να το βάλεις στα μάξι είναι και να βάζεις να πέσεις μέσα στο θερμαϊκό. Σηκώστε το!

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χτες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάφονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 ιερών μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο γλαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύση, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΔΕ Tour of Hellas 2026. Η τροχιά καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΔΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
10: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
11: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
9: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
11: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-57-778.
11: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
12: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
13: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
14: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
15: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
16: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
18: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά.
4: Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
20: Είναι μία, μόνο μία.
21: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
22: Άνοιξη.
23: Ώρα για ανανέωση.
22: Καλοκαίρι.
23: Καιρός για καθαρό σκάφος.
22: Φθινόπωρο.
23: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
22: Χειμώνας.
23: Καθαριότητα παντός καιρού.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
23: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
22: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
22: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
24: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
25: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34. Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
0: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
1: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
0: Από πού την είχατε πάρει?
1: Από το γυροδικείο!
2: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
1: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
2: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
3: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
3: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
26: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
2: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά
2: σας. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
2: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή?
9: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
13: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
14: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
13: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
14: Κοίτα ποιο να μιλάει.
13: Γιατί?
14: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
13: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
15: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
16: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
19: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
22: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
22: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου ξεκίνησε χτες η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 και οδήγησε στο θάνατό του λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο της Άρτας. Στο ειδόλιο κάθονται οι δύο κατηγορούμενοι, 42 και 26 ετών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κατά τη χθεσινή διαδικασία εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, με έναν εξ αυτών να αναφέρει προηγούμενες προστριβές μεταξύ βασικού κατηγορουμένου και θύματος, ενώ κατέθεσε και αστυνομικός. Η δίκη διεκόπη για την Παρασκευή 8 Μαΐου, οπότε θα συνεχιστεί με την εξέταση επιπλέον μαρτύρων. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο που καταγράφει στιγμές της επίθεσης στο κέντρο της πόλης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και του Βάλτου λόγω της πολύμηνης διακοπής κυκλοφορίας στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας εξαιτίας καθίζησης. Παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μελέτες και χρηματοδότηση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία και ζητούν άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης, με το επικείμενο συλλαλητήριο να εκφράζει την έντονη αγανάκτησή τους. Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας πραγματοποίησαν μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης. Την αποστολή συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ενώ συμμετείχε και ο πρωτεπιστάτης της Αθωνικής Πολιτείας Αβραάμ Λαβριώτης μαζί με εκπροσώπους των 20 ιερών μονών και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο του καθιερωμένου εθιμοτυπικού ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού. Στη συνέχεια, τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας ξαναγήθηκαν στην έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Έξοδος 1826-2026» που φιλοξενείται στο κτίριο Χρυσόγελου, όπου ενημερώθηκαν για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης συνόδευσε την αποστολή στο Ξενοκράτιο, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, όπου εκτίθεται το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παραβόλα Αγρινίου ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Παραβόλας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιες πολιτιστικές δράσεις, έκθεση τοπικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, καθώς και ομιλίες αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την τοπική παράδοση και τη γυναικεία δημιουργικότητα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο γλαογραφικό μουσείο της περιοχής, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παραβόλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή των Σαρδινίων Αμφιλοχίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια λόγω της γνώσης του τουπεκού εδάφους. Η γυναίκα φέρεται να εθεάθει για τελευταία φορά να κινείται σε αγροτικές εκτάσεις στον κάμπο των Σαρδινίων. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους, στο ποτάμι και σε δύσβατες περιοχές, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η ανησυχία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επόμενες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον εντοπισμό της. Τα υποκατασκευή έργα ανάπλασης και άθλησης στα Τριαντέικα Αγρινίου επισκέφτηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Θανάσης Μαυρομάτης και Νίκος Κατσακιώρης. Κατά την επίσκεψή τους στο νέο χώρο άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιόφυτου, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Παράλληλα, είδαν από κοντά τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό και δεντροφυτεύσει, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Σε δηλώσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια παρεμβάσεις σε υποδομές, άθληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο στις 6 Μαΐου λόγω του ΔΕΔΙΕ Tour of Hellas 2026. Η Τροχέα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες με τα μέτρα να αέρονται σταδιακά μετά τη διέλευση των αθλητών. Παράλληλα, θα ισχύσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε επιλεγμένα σημεία. Από τον ΔΕΔΙΕ ανακοινώθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, η οποία όμως η επανατροφοδότηση έγινε χωρίς προειδοποίηση και νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ για λόγους ασφαλείας οι πολίτες θεωρούσαν τα δίκτυα συνεχώς υποτάσσει και δεν προσέγγιζαν αγωγούς ή άλλα στοιχεία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night.
12: Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
13: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
17: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
18: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
19: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
18: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
19: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
20: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
21: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
20: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
20: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
21: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
20: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
22: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
23: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
24: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
25: Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410 49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
26: Πώς κοιμήθηκες χθες?
25: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
26: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
24: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
26: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
24: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
27: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
23: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
27: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
23: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
27: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
23: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
27: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
23: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
27: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Ελληνικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
16: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
15: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
20: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέικερι. Γεύση που μένει.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μετά από περίπου 45 ημέρες κράτησης, αποφυλακίζονται δύο από τους 5 κατηγορουμένους για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε ζωοκλοπές σε περιοχές της Ατωλοκανανίας. Οι δύο, ένας 50χρονος Κρεοπόλης που φέρεται ως επικεφαλής και ένας 47χρονος κάτοικος Αγρινίου, είχαν προφυλακιστεί μετά τις συλλήψεις του Μαρτίου, όταν η αστυνομία εξάρθρωσε σπήρα που κατηγορείται για την κλοπή άνω των 160 προβάτων από Βόνιτσα, Ξηρόμερο και Αιτωλικό. Μετά από προσφυγή τους στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αγρινίου, η προφυλάκηση αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία. Η υπόθεση αφορά κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Σοβαρές καταστροφές διαπίστωσαν το πρωί οι εργαζόμενοι στο κταίο Αγρινίου όταν προσήλθαν στις εγκαταστάσεις τους για την έναρξη της εργασίας. Άγνωστοι δράστες είχαν εισέλθει στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς, προκαλώντας μεγάλες φθορές σε όλους τους χώρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν ακόμη και αλουμινένια στοιχεία από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου, μετατρέποντας ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις σε γιαπή. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες φέρεται να έδρασαν ανενόχλητοι, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τη στιγμή της εισόδου τους ή την αποχώρησή τους από το χώρο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή για να τακτοποιηθούν οι δράστες. Στο Σύνταγμα Κεν Μεσολογγίου 2-39ΣΕ πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του στρατοπέδου παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοκανανίας Θανάση Μαυρομάτη. Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Παντελεήμων Μπερτσιάς παρέδωσε τη διοίκηση στον Συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Πλούμη. Ο κύριος Μαυρομάτης εξήρε το έργο του ανεπερχόμενου διοικητή, επισημένοντας τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία και αναδιοργάνωση του στρατοπέδου, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο διοικητή στα καθήκοντά του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθονται σε ισχύ στο Αγρίνιο την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, λόγω της διεξαγωγής του έκτου αγώνα δρόμου City Trail. Συγκεκριμένα, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας ή εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών στις οδούς Μπαϊμπά, Β. Παναγοπούλου, Θεοτοκοπούλου, Αγίου Χριστοφόρου, Κόκαλη, Διαμαντή, Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπαστράτου και στα δύο ρεύματα όπου αυτό είναι εφικτό. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, να περιοριστούν ή να επεκταθούν χρονικά ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ανάγκες του αγώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες των επικεφαλής των μέτρων τροχέας. Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ η τήρησή τους είναι υποχρεωτική με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 λόγω της λιτάνευσης του Αγίου Χριστοφόρου. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το απόγευμα απαγορεύεται η στάθμιση σε κεντρικές οδούς, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στη διαδρομή της πομπής με εκτροπές σε παρακαμπτηρίους δρόμους. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ασφαλή διεξαγωγή της λιτανίας, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες. Λόγω της τοπικής αργίας προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου του Αγρινίου, μεταφέρεται εκτάκτως η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 αντί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό και οι επαγγελματίες πολιτές. Η λειτουργία της θα γίνει κανονικά στις καθιερωμένες θέσεις στην οδό Γεωργίου Σεφέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα οριοθέτηση και το σχεδιασμό των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη αλλαγή κατά τον προγραμματισμό των αγροωρών τους. Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν αθλητές σε αγώνες σκοποβολής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου σε Γρεβενά και Αγρίνιο. Στο πρώτο αγωνιστικό σκέλος στα Γρεβενά, ο Ευάγγελος Καρακίτσος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πολλαπλό αγώνα Τυφεκίου και παράλληλα σημείωσε νέα σπουδαία επίδοση, σπάζοντας για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ με 196 κάθετος 200 στα 300 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Φώτιος Τσακανίκας κατέλαβε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα κλειστά σκοπευτικά. Στο δεύτερο σκέλος, στο Αγρινίο, διεξήχθη αγώνας πρακτικής σκοποβολής επίπεδου 2 με συμμετοχές από διάφορες πόλεις. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της τροχιάς Αγρινίου, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση, ωστόσο εκείνος συνέχιζε να οδηγεί κανονικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχιάς Αγρινίου. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 62χρονης γυναίκας που αναζητούνταν από χτες στην περιοχή Σαρδίνια Αμφιλοχίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα από δυνάμεις της ΕΜΑΚ σε καλύβα στην περιοχή Φαλαγκιάς έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της. Με τη συνδρομή διασωστών, η 62χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια και πρόκειται να επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.soclean.gr.
6: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
10: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
9: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
1: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
16: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλή.
17: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
18: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514-45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
19: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
20: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
21: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
22: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
23: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
24: Το Double Espresso Café.
23: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
24: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
23: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
24: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
23: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
24: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
23: Double Espresso Café.
24: απλή απόλαυση.
0: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Δεν μπορώ

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Απόψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
12: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
12: Καλά, και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47-565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
15: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
17: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μετά από περίπου 45 ημέρες κράτησης, αποφυλακίζονται δύο από τους 5 κατηγορουμένους για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε ζωοκλοπές σε περιοχές της Ατωλοκανανίας. Οι δύο, ένας 50χρονος Κρεοπόλης που φέρεται ως επικεφαλής και ένας 47χρονος κάτοικος Αγρινίου, είχαν προφυλακιστεί μετά τις συλλήψεις του Μαρτίου, όταν η αστυνομία εξάρθρωσε σπήρα που κατηγορείται για την κλοπή άνω των 160 προβάτων από Βόνιτσα, Ξηρόμερο και Αιτωλικό. Μετά από προσφυγή τους στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αγρινίου, η προφυλάκηση αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία. Η υπόθεση αφορά κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Σοβαρές καταστροφές διαπίστωσαν το πρωί οι εργαζόμενοι στο κταίο Αγρινίου όταν προσήλθαν στις εγκαταστάσεις τους για την έναρξη της εργασίας. Άγνωστοι δράστες είχαν εισέλθει στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς, προκαλώντας μεγάλες φθορές σε όλους τους χώρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν ακόμη και αλουμινένια στοιχεία από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου, μετατρέποντας ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις σε γιαπή. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες φέρεται να έδρασαν ανενόχλητοι, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τη στιγμή της εισόδου τους ή την αποχώρησή τους από το χώρο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή για να τακτοποιηθούν οι δράστες. Στο Σύνταγμα Κεν Μεσολογγίου 2-39ΣΕ πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του στρατοπέδου παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοκανανίας Θανάση Μαυρομάτη. Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Παντελεήμων Μπερτσιάς παρέδωσε τη διοίκηση στον Συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Πλούμη. Ο κύριος Μαυρομάτης εξήρε το έργο του ανεπερχόμενου διοικητή, επισημένοντας τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία και αναδιοργάνωση του στρατοπέδου, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο διοικητή στα καθήκοντά του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθονται σε ισχύ στο Αγρίνιο την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, λόγω της διεξαγωγής του 6ου αγώνα δρόμου City Trail. Συγκεκριμένα, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας ή εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών στις οδούς Μπαϊμπά, Β. Παναγοπούλου, Θεοτοκοπούλου, Αγίου Χριστοφόρου, Κόκαλη, Διαμαντή, Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπαστράτου και στα δύο ρεύματα όπου αυτό είναι εφικτό. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, να περιοριστούν ή να επεκταθούν χρονικά ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ανάγκες του αγώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες των επικεφαλής των μέτρων τροχέας. Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ η τήρησή τους είναι υποχρεωτική με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 λόγω της λιτάνευσης του Αγίου Χριστοφόρου. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το απόγευμα απαγορεύεται η στάθμιση σε κεντρικές οδούς, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στη διαδρομή της πομπής με εκτροπές σε παρακαμπτηρίους δρόμους. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ασφαλή διεξαγωγή της λιτανίας, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες. Λόγω της τοπικής αργίας προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου του Αγρινίου, μεταφέρεται εκτάκτως η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 αντί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό και οι επαγγελματίες πολιτές. Η λειτουργία της θα γίνει κανονικά στις καθιερωμένες θέσεις στην οδό Γεωργίου Σεφέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα οριοθέτηση και το σχεδιασμό των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη αλλαγή κατά τον προγραμματισμό των αγροωρών τους. Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν αθλητές σε αγώνες σκοποβολής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου σε Γρεβενά και Αγρίνιο. Στο πρώτο αγωνιστικό σκέλος στα Γρεβενά, ο Ευάγγελος Καρακίτσος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πολλαπλό αγώνα Τυφεκίου και παράλληλα σημείωσε νέα σπουδαία επίδοση, σπάζοντας για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ με 196 / 200 στα 300 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Φώτιος Τσακανίκας κατέλαβε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα κλειστά σκοπευτικά. Στο δεύτερο σκέλος, στο Αγρινίο, διεξήχθη αγώνας πρακτικής σκοποβολής επίπεδου 2 με συμμετοχές από διάφορες πόλεις. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της τροχιάς Αγρινίου όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση, ωστόσο εκείνος συνέχιζε να οδηγεί κανονικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχιάς Αγρινίου. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 62χρονης γυναίκας που αναζητούνταν από χτες στην περιοχή Σαρδίνια Αμφιλοχίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα από δυνάμεις της ΕΜΑΚ σε καλύβα στην περιοχή Φαλαγκιάς έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της. Με τη συνδρομή διασωστών, η 62χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια και πρόκειται να επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιος μιλάει.
4: Γιατί?
5: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
8: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
13: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
14: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
18: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
17: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
17: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354. Μήλος. Αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο

0: Delivery 2641-049-049.
1: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
2: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού.

0: του με καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μετά από περίπου 45 ημέρες κράτησης, αποφυλακίζονται δύο από τους 5 κατηγορουμένους για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε ζωοκλοπές σε περιοχές της Ατωλοκανανίας. Οι δύο, ένας 50χρονος Κρεοπόλης που φέρεται ως επικεφαλής και ένας 47χρονος κάτοικος Αγρινίου, είχαν προφυλακιστεί μετά τις συλλήψεις του Μαρτίου, όταν η αστυνομία εξάρθρωσε σπήρα που κατηγορείται για την κλοπή άνω των 160 προβάτων από Βόνιτσα, Ξηρόμερο και Αιτωλικό. Μετά από προσφυγή τους στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αγρινίου, η προφυλάκηση αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία. Η υπόθεση αφορά κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Σοβαρές καταστροφές διαπίστωσαν το πρωί οι εργαζόμενοι στο κταίο Αγρινίου όταν προσήλθαν στις εγκαταστάσεις τους για την έναρξη της εργασίας. Άγνωστοι δράστες είχαν εισέλθει στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς, προκαλώντας μεγάλες φθορές σε όλους τους χώρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν ακόμη και αλουμινένια στοιχεία από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου, μετατρέποντας ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις σε γιαπή. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες φέρεται να έδρασαν ανενόχλητοι, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τη στιγμή της εισόδου τους ή την αποχώρησή τους από το χώρο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή για να τακτοποιηθούν οι δράστες. Στο Σύνταγμα Κεν Μεσολογγίου 2-39ΣΕ πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του στρατοπέδου παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ετωλοκανανίας Θανάση Μαυρομάτη. Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Παντελεήμων Μπερτσιάς παρέδωσε τη διοίκηση στον Συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Πλούμη. Ο κύριος Μαυρομάτης εξήρε το έργο του ανεπερχόμενου διοικητή, επισημένοντας τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία και αναδιοργάνωση του στρατοπέδου, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο διοικητή στα καθήκοντά του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθονται σε ισχύ στο Αγρίνιο την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, λόγω της διεξαγωγής του έκτου αγώνα δρόμου City Trail.

0: Συγκεκριμένα, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας ή εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών στις οδούς Μπαϊμπά, Β. Παναγοπούλου, Θεοτοκοπούλου, Αγίου Χριστοφόρου, Κόκαλη, Διαμαντή, Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπαστράτου και στα δύο ρεύματα όπου αυτό είναι εφικτό. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, να περιοριστούν ή να επεκταθούν χρονικά ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ανάγκες του αγώνα σύμφωνα με τις οδηγίες των επικεφαλής των μέτρων τροχέας. Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ η τήρησή τους είναι υποχρεωτική με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 λόγω της λιτάνευσης του Αγίου Χριστοφόρου. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το απόγευμα απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικές οδούς, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στη διαδρομή της πομπής με εκτροπές σε παρακαμπτηρίους δρόμους. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ασφαλή διεξαγωγή της λιτανίας, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες. Λόγω της τοπικής αργίας προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, Πολιούχου του Αγρινίου, μεταφέρεται εκτάκτωση η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 αντί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό και οι επαγγελματίες πολιτές. Η λειτουργία της θα γίνει κανονικά στις καθιερωμένες θέσεις στην οδό Γεωργίου Σεφέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα οριοθέτηση και το σχεδιασμό των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη αλλαγή κατά τον προγραμματισμό των αγροωρών τους. Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν αθλητές σε αγώνες σκοποβολής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου σε Γρεβενά και Αγρίνιο. Στο πρώτο αγωνιστικό σκέλος στα Γρεβενά, ο Ευάγγελος Καρακίτσος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πολλαπλό αγώνα Τυφεκίου και παράλληλα σημείωσε νέα σπουδαία επίδοση, σπάζοντας για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ με 196 κάθετος 200 στα 300 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Φώτιος Τσακανίκας κατέλαβε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα κλειστά σκοπευτικά. Στο δεύτερο σκέλος, στο Αγρινίο, διεξήχθη αγώνας πρακτικής σκοποβολής επίπεδου 2 με συμμετοχές από διάφορες πόλεις. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της τροχέας Αγρινίου όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση, ωστόσο εκείνος συνέχιζε να οδηγεί κανονικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αγρινίου. Έσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 62χρονης γυναίκας που αναζητούνταν από χτες στην περιοχή Σαρδίνια Αμφιλοχίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα από δυνάμεις της ΕΜΑΚ σε καλύβα στην περιοχή Φαλαγκιάς έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της. Με τη συνδρομή διασωστών, η 62χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια και πρόκειται να επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και η είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψυσταρικό.

0: Γεια σας, Γραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 39 910 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια.

0: Ολύμπια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-57-778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Άνοιξη.
8: Ωραία.

0: ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
0: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
0: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
0: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
0: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
10: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν

0: στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 ως εσπρέσο μπαρ. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
2: Α, με τα κουλουράκια είναι.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
2: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
1: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
3: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
4: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μετά από περίπου 45 ημέρες κράτησης, αποφυλακίζονται δύο από τους πέντε κατηγορουμένους για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε ζωοκλοπές σε περιοχές της Ατωλοκανανίας. Οι δύο, ένας 50χρονος Κρεοπόλης που φέρεται ως επικεφαλής και ένας 47χρονος κάτοικος Αγρινίου, είχαν προφυλακιστεί μετά τις συλλήψεις του Μαρτίου, όταν η αστυνομία εξάρθρωσε σπήρα που κατηγορείται για την κλοπή άνω των 160 προβάτων από Βόνιτσα, Ξηρόμερο και Αιτωλικό. Μετά από προσφυγή τους στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αγρινίου, η προφυλάκηση αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία. Η υπόθεση αφορά κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Σοβαρές καταστροφές διαπίστωσαν το πρωί οι εργαζόμενοι στο κταίο Αγρινίου όταν προσήλθαν στις εγκαταστάσεις τους για την έναρξη της εργασίας. Άγνωστοι δράστες είχαν εισέλθει στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς, προκαλώντας μεγάλες φθορές σε όλους τους χώρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν ακόμη και αλουμινένια στοιχεία από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου, μετατρέποντας ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις σε γιαπή. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες φέρεται να έδρασαν ανενόχλητοι, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τη στιγμή της εισόδου τους ή την αποχώρησή τους από το χώρο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή για να τακτοποιηθούν οι δράστες. Στο Σύνταγμα Κεν Μεσολογγίου 2-39ΣΕ πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης του στρατοπέδου παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοκανανίας Θανάση Μαυρομάτη. Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Παντελεήμων Μπερτσιάς παρέδωσε τη διοίκηση στο Συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Πλούμη. Ο κύριος Μαυρομάτης εξήρε το έργο του ανεπερχόμενου διοικητή, επισημένοντας τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία και αναδιοργάνωση του στρατοπέδου, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο διοικητή στα καθήκοντά του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθονται σε ισχύ στο Αγρίνιο την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, λόγω της διεξαγωγής του έκτου αγώνα δρόμου City Trail. Συγκεκριμένα, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας ή εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών στις οδούς Μπαϊμπά, Β' Παναγοπούλου, Θεοτοκοπούλου, Αγίου Χριστοφόρου, Κόκαλη, Διαμαντή, Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπαστράτου και στα δύο ρεύματα όπου αυτό είναι εφικτό. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, να περιοριστούν ή να επεκταθούν χρονικά ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ανάγκες του αγώνα σύμφωνα με τις οδηγίες των επικεφαλής των μέτρων τροχέας. Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ η τήρησή τους είναι υποχρεωτική με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 λόγω της λιτάνευσης του Αγίου Χριστοφόρου. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το απόγευμα απαγορεύεται η στάθμιση σε κεντρικές οδούς, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στη διαδρομή της πομπής με εκτροπές σε παρακαμπτηρίους δρόμους. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ασφαλή διεξαγωγή της λιτανίας, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες.

0: της τοπικής αργίας προς τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου, Πολιούχου του Αγρινίου, μεταφέρεται εκτάκτωση η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 αντί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό και οι επαγγελματίες πολίτες. Η λειτουργία της θα γίνει κανονικά στις καθιερωμένες θέσεις στην οδό Γεωργίου Σεφέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα οριοθέτηση και το σχεδιασμό των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη αλλαγή κατά τον προγραμματισμό των αγρορών τους. Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν αθλητές σε αγώνες σκοποβολής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Μαΐου σε Γρεβενά και Αγρίνιο. Στο πρώτο αγωνιστικό σκέλος στα Γρεβενά, ο Ευάγγελος Καρακίτσος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πολλαπλό αγώνα Τυφεκίου και παράλληλα σημείωσε νέα σπουδαία επίδοση, σπάζοντας για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ με 196 κάθετος 200 στα 300 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Φώτιος Τσακανίκας κατέλαβε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα κλειστά σκοπευτικά. Στο δεύτερο σκέλος, στο Αγρινίο, διεξήχθη αγώνας πρακτικής σκοποβολής επίπεδου 2 με συμμετοχές από διάφορες πόλεις. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί της Τροχιάς Αγρινίου όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση, ωστόσο εκείνος συνέχιζε να οδηγεί κανονικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχιάς Αγρινίου. Έσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 62χρονης γυναίκας που αναζητούνταν από χτες στην περιοχή Σαρδίνια Αμφιλοχίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα από δυνάμεις της ΕΜΑΚ σε καλύβα στην περιοχή Φαλαγκιάς έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της. Με τη συνδρομή διασωστών, η 62χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια και πρόκειται να επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
16: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
19: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
8: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
19: Καλά. Και τα παιδιά?
8: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
20: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι

0: να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
13: Το Double Espresso Café.
12: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
13: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
12: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
12: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
12: Double Espresso Café.
13: Διπλή απόλαυση.
14: Κουτερίς Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Bakery. Γεύση που μένει.
15: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
16: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
17: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
18: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ όλο παρφουμέ.
3: ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
19: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
20: Με τη μέθοδο Dallas.
19: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
20: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
19: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
20: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
19: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
20: Dallas.
19: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
20: Τηλέφωνα 2641-045-544
19: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
21: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
22: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
23: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
22: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
23: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
22: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
23: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
22: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
23: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
22: Τηλέφωνα 2641-022-990 και 6942-47 2720.
23: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
24: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθους.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.com.

0: Καραπάνος.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54770.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
11: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
7: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
7: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
7: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
7: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο πανεπιστήμιο. Πανετόλιο Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
7: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
9: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
10: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
11: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθαρίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλη.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας κουραστεί.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
7: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
8: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
11: Μήλος, αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 58 314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
3: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Magnifique, super, incroyable, και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Supermarket Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Supermarket Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Supermarket Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Μαράκι!

0: ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
3: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
3: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το Πολύ Όλο Παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
5: Άνοιξη.
6: Ώρα για ανανέωση.
5: Καλοκαίρι.
6: Καιρός για καθαρό σκάφος.
5: Φθινόπωρο.
6: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
5: Χειμώνας.
6: Καθαριότητα παντός καιρού.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
6: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
5: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96, 6942 033 040 και 690 8737 470.
5: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
8: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
9: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
8: Καλά. Και τα παιδιά?
9: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410-45544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Κουτερίς Μπέικερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bouloubassis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bouloubassis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bouloubassis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
4: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική. Από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Δευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: ξεχνιούνται. Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
1: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.